Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Αλέξανδρας. Ακούστε.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Μισθή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102,2.
3: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Τώρα, η οργάνωση

ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση από

0: κατέβασε το Δουλευτάρα app και ησύχασες.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyTan

και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο

0: Μάρκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
3: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
6: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
2: Γιώργος Διαλός.
7: Τι πλάζα μου έχει χυθεί, κουκλί.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι, οι ίδιοι είμαστε. Αυτοί που ήμασταν και πριν, κάπου στα 3 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, ίσως και δευτερόλεπτα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στην. Α, χρόνια πολλά στο σοφάκι ρε. Γιορτάζει το σοφάκι ρε Νίκο. Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι, να είναι χαρούμενη, να είναι υγιής, να είναι ευτυχισμένη και ό,τι καλύτερο.

Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγάπη, τον Αγάπιο, τον Αγαθοκλή, την Ελπίδα, τον Παντοκλή, την Πίστη, την Σοφία, την Πηλέα, τον Ολιβιανό και την Σόνια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ασφάλειας Ασθενών. Τον Μάιο του 19 και τα 494 κράτη-μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ενέκριναν την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλισης Ασθενών, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο 17 Σεπτεμβρίου. Αυτή η προσπάθεια λήφθη γραμμής ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής με σύνθημα «Φαρμακευτική αγωγή χωρίς βλάβη». Λοιπόν, εγώ λέω να μην προχωρήσουμε στο σαν σήμερα, γιατί ο Γιώργος Λιανός το λέει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Να δώσουμε λίγο χρόνο για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο μου, θα το βάλω. Περίμενε, βγήκαμε ρε Νίκο, θα το βάλω. Μην γκρινιάζεις πρωί πρωί. Για όνομα του Θεού. Γιώργο μου, καλημέρα. Στον Καλούδι να τα πεις αυτά.
1: Που είναι... στο Καλούδι, μωρέ.
0: Ωραία, βγήκαμε. Ο άλλος ακόμα δεν έχει μικρόφωνο. Θα πάω το λάπτοπ δηλαδή στην άλλη πλευρά του στο στούντιο. Και ποιος θα μιλήσει. Α, δεν απαντάς τώρα. Τίποτα, έτσι λέμε μια μπουρδα και την προσπερνάμε.
1: Οπότε η μπουρδα είναι να βάλουμε το λάπτοπ πάνω στο ηχείο.
0: Ναι, να κουμπίσω το λάπτοπ πάνω στο ηχείο μέχρι να ακούσουμε τραγούδι να το βάλω στη θέση του.
1: Α, μέχρι να ακούσουμε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: 5 λεπτά δηλαδή. Γιώργο μου, τι κάνεις.
2: Δουλειά για σένα δηλαδή.
1: Ναι,
2: πες να βγεις σεζόν τώρα, ζεσί με αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Πετάει εδώ πέρα πράγματα, κάνει δάνει.
0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Πάλι παλιμπεδισμός που κάνεις που βάζεις αρώμα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί.
0: Πάντα βάζω άρωμα το πρωί εγώ. Δεν φεύγω από το σπίτι μου χωρίς άρωμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Το στούντιο, συγγνώμη,
0: ναι.
2: Δεν βρωμούσε έτσι το στούντιο 2 μέρες τώρα, 3.
0: Κάνεις λάθος.
2: Σήμερα μπήκαμε σε κόντεψα λιποθυμίσω.
0: Όχι, πάντα φοράω άρωμα το πρωί που κάνω μπάνιο, κάνω τα μπάνια μου,
2: ναι,
0: κάνω
2: ναι,
0: τα
2: μου,
0: τα γίνα μου.
2: Ένας, μια παστρικιά είσαι.
0: Τα body care.
2: Τα πατσουλί σου.
0: Body skin, πώς τα λένε.
2: Δεν body skin, ρε γουρούνο skin. Δες και body skin, body mist.
0: Κάνω τα τούτα μου, τα γίνα μου πρωί πριν να ζωγονούμε.
2: Γράμβας και baby doll. Καλό Μπριτζίτα.
0: Έλα, άσε τώρα τα καπνικά και κάνε καμιά δουλειά. Σαν σήμερα.
1: Ήρθε, ήρθε, ήρθε.
0: Ναι, μου βγάλεις τα τσιγαράκια σου εκεί πέρα.
2: Είμαι τόσο κουρασμένος. Κουβαλάν αυτές τις πλάτες 15 χρόνια κούραση. Έτσι έπρεπε να γράφει αφίσα. 15 χρόνια ταλαιπωρία.
0: Λοιπόν, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7. Για πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα κάποτε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Το 1956 το BBC αφαιρεί από την playlist των ραδιοφωνικών σταθμών το τραγούδι του Bill Haley, Rockin' Through the Rye, επειδή αντίκειται στις παραδοσιακές αξίες της Βρετανίας. Το τραγούδι βασίζεται σε σκοτσέζικο λαϊκό σκοπό και πηγαίνει κάπως έτσι, Νικό.
0: Δικό σου. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τώρα, κράζει τη σκοτία αυτό το τραγούδι.
2: Όχι, απλά ήταν πολύ σκοτσέζικο για τους Άγγλους και το
0: είχανε beef.
2: Οι Αγγλοί έχουν πάντα ένα μπιφ. Βλέπεις τώρα που η Σκωτία, η Ουαλία και οι άλλοι, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι, θέλουν να ανεξαρτοποιηθούν.
0: Καλά κάνουν.
2: Γιατί καλά
0: τους έχουν πιεσμένους.
2: Όχι, δεν κάνουν καλά.
0: Όχι.
2: Όχι, μέχρι τότε ήταν στην προστασία της Αγγλίας, να πούμε, της Βασίλισσας. Τώρα που ανέλαβε ο Κάρολος, την κάνουν σιγά σιγά. Λένε, μα φύγανε και από την Ευρώπη άλλοι, λέει, εδώ πέρα, δεν πάει καλά το πράγμα. Τσακώνονται, αλλάζουν πρωθυπουργούς. Πώς αλλάξανε τα τελευταία χρόνια, 7, 8, 9.
0: Είδες τι ωραία που μου τα εξηγεί ο Γιώργος. Σαν παραμυθάκι,
2: τα λέω καλά.
0: Και τα καταλαβαίνω, ναι.
2: Έχουμε μάθει το καλύτερο του σύμπαντος τώρα. Έτσι. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, 1982 πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής, μουσικός συνθέτης, υπέροχος και συναυλία που στο Καλλιμάρμανο,
0: ναι.
2: Χαμός είναι. Λοιπόν, 1940 στο χωριό Κάτω Πλάτρες Λεμεσού γεννιέται ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Έτσι, το κινηματογράφο καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με τον Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου υποδίθηκε τον ρόλο του χωριού και ολοκληρώθηκε με τον ρόλο του Τιτσιάνο στην ταινία του Γιάννη Μαραγδί, El Greco, το 2007. Το 1960 μόλις η Κύπρος γίνεται το 91ο μέλος του ΟΗΕ. Το 2001 η Μαρία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο. Προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή. Η Σοφία Μπεκατόρου, ρε. Όχι Μαρία Μπεκατόρου. Σιγά μη...
0: Το μαράκι μου, την είδα το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά. Τι κούκλα πλέον είναι.
2: Τι άλλο έχουμε σήμερα. Σας σήμερα, όπως είπαμε, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας το 1940. Έλα, ρε. Τρομερό. Ποιος άλλος γεννήθηκε σας σήμερα, να δω εδώ κανένας. Α, γεννιέται ο ηγέτης των Prodigy, Keith Flint, 1969. Έλα, εδώ
0: θέλετε να ακούσουμε λίγο Prodigy.
2: Θέλω, ναι,
0: τώρα
2: έτσι,
0: να γουστάρουμε, έτσι, να τρελαθούμε, να
2: όσο
0: πούμε.
2: Όσο το ψάχνω, πω ότι γεννήθηκε και ο Ντέμις Νικολαίδης σήμερα, το 73 γεννήθηκε, το 78 γεννήθηκε η Ελεονόρα Μελέτη. Και από θανάτους, όπως είπαμε, το 82 έφυγε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος.
0: Δώσε.
2: Γενέθλια του Keith Flint.
0: Δώσε να τρελαθούμε πρωί-πρωί. Στα 5 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλος, το ξέρεις.
2: Να, τώρα που θα πει το.
0: Να το. Το μες τα μιλίγκια σου χτυπάει πρωί. Γεια!
2: Yeah. Yeah, αλλά όταν άρχισε να τραγουδάει, να κελαϊδάει, το θαϊδόνι.
0: Και έχω και μήνυμα από τη Μαρία την Αντωνά. Παπα, παπα, πρωί, πρωί. Πόσο συμφωνώ, μαράκι μου γλυκό.
2: Για τι ώρα είναι αυτό, δεν ξέρω τι ώρα παίρνει.
0: Αυτό είναι για άλλη κατάσταση, άστο, μη συνεξηγήσω.
2: Κοίταξε το σύνδεσμο.
0: Τι. Τρελάθηκε τώρα, ε. Έχει σηκωθεί και χορεύει ο Ελιανός. Νομίζω ότι είναι κανένα νιάτο, τώρα θα το πιάσει.

0: παλιά πώς το λέγονταν αυτό.
1: Είμαι η ανάφτρα. Σου παίρνω το μυαλό.
2: Γρηγόρη, δεν είναι καλά, φοβάμαι με αυτό να είναι.
0: Πού πας με το τσαντάκι του γιατρού?
1: Αλλά γιατί είναι αυτό το τσαντάκι?
0: Αυτό είναι τσάντα συμβολεογράφου από την ταινία. Ο συμβολεογράφος, τη σειρά συμβολεογράφου στην ΕΡΤ παλιά.
2: Παιδάκι μου, συγγνώμη, ο γιατρός έρχεται να κάνει εμβόλιο στα παιδιά μου με αυτή την τσάντα. Γρηγόρη, αλήθεια λες τώρα? Την έχεις φέρει για γύρισμα, υποθέτω.
1: Όχι ρε, γιατί η τσάντα μου καινούργια είναι, για να βάζω τα χαρτιά μου μέσα. Αποκλείεται και αυτά. Λοιπόν, βάλεις τραγούδι, άντε γόρι μου.
2: Για όνομα του Θεού.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε με τα λάπτοπ και με αυτά μια ώρα. Δεν είναι, πάρει το λάπτοπ και έχει ένα κενό. Πάμε, βάλε.
2: Έλα, πάρει το λάπτοπ, είπα, δεν είπα κάτι.
1: Ναι, μίλα, μέχρι να το φτιάξει, βάλε ακόμα ένα τραγούδι.
2: Εξήγησα.
1: Καλημέρα.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Αθήνα. Γεια σου, Ελλάδα. Γεια σας,
1: καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Αθήνα. Γεια σου, Ελλάδα. Γεια σου, Πελοποννήσου.
2: Γεια σου, Ελλάδα.
0: Σήμερα Πέμπτη, σήμερα έχουμε σφαίρα κούριερ στις 9.30, οπότε συντονιστείτε όλοι εσείς που μείνετε
2: το
0: καλοκαίρι. Όλοι εσείς που μείνατε.
1: Μου ήρθε λίγο απότομο γρήγορα αυτό.
0: Και επειδή με ρωτάτε αύριο ότι περιμένετε πάρα πολύ το πάρτι της Παρασκευής, να σας πω ότι δεν θα έχουμε πάρτι αύριο. Έτσι είναι μια εβδομάδα που έχουμε αφιερώσει σε μια.
1: Καλά, τώρα μην το εξηγήσουμε. Είναι ευνόητο ότι δεν θα κάνουμε.
0: Όχι, ευνόητο δεν είναι. Κάνουν πολύ πάρτι. Τι είναι αυτό το ρελάσι που τι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουν. Άντε τώρα δεν θα ανοίξω ακόμα το στόμα μου. Λοιπόν, κάνουν πάρα πολύ. Όλα πάρτι παντού που, ναι. Από αυτούς που περιμένεις να μην κάνουν
1: εμείς
0: πάρτι. Εμείς λοιπόν που είμαστε αυτό δεν θα κάνουμε πάρτι. Και το είναι για την μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη, που θεωρούμε ότι έτσι σαν ραδιοφωνική εκπομπή τουλάχιστον να περάσει αυτή η εβδομάδα, που ήταν μια εβδομάδα δύσκολη στο ξεκίνημά της, δεν θα είναι δεν θα έχουμε πάρτι αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της μέρας. Είναι 17 Σεπτεμβρίου παρακαλώ 2026. Βρισκόμαστε στα μέσα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα γύρω γύρω και τα διπλανά.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Στον Κορυδαλό, Γάκα και Θεοδωρόπουλος αγνώρισαν αλάρμ, δεν βοήθησαν τον Μαζονάκη, άρχισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία. Πάλς, δημοσκόπηση. Στο 30,5 ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, στο 17 σταθερά η Ελλάς, στο 12 το Πασόκ, έπεσε στην 7η θέση με 5,5% η Καριστιανού.
2: Πειράζει που δεν πιστεύω καθόλου τις...
1: Πειράζει που δεν σε ρωτήσαμε.
0: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα.
1: Γιατί δεν τα πιστεύεις, Παναγή.
2: Τις δημοσκοπήσεις, ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι όλες τιμένες και πληρωμένες. Όλες.
0: Πολύ καλά κάνεις και το πιστεύεις αυτό. Εννοώ αν εσύ το πιστεύεις.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό. Για μένα λέω.
0: Γιατί πρέπει να το καλά κάνεις και το πιστεύεις.
4: Τώρα θα βγει μια δημοσκόπηση που μαθαίνω με τους πιο μισητούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
2: Ούτε αυτή τα πιστεύω.
4: Θα δεις τα πάθεις.
0: Συνεχίζουμε τα νέα. Χείρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης μηνύει συνοδό πολυτελείας. Της είπε σ' αγαπώ και άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
4: Α, τον αλήτη.
2: Με ένα σ' αγαπώ.
4: Εγώ πώς σ' αγαπώ σου, πείτε, έχω πάρει φράγκο.
2: Και εγώ σου.
4: Ούτε καφέ δεν κερνάς.
0: Εσύ τα βάζεις τα
2: ναι.
0: Με τη σειρά.
2: Αυτό, πάει, αυτό δεν ήταν για εκεί, ήταν για το τέλος. Δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί. Αλλά Γρηγόρη, εγώ σου έχω πει πολλές φορές αγαπώ. Δεν σου έχω αρπάξει ούτε 50 ευρώ.
0: Έχεις αρπάξει πολλά.
2: Έλα μου, ρε.
0: Έχεις αρπάξει πάρα πολλά.
2: Όχι όσα θα έπρεπε.
4: Τι της είπα ακριβώς και πήρε 5,2.
2: Σ' αγαπώ, λέμε.
4: Κοίτα με, κοιτάξτε με καλά. Δεν είμαι απατεώνας.
0: Μητσοτάκης για τις εκλογές.
4: Σ' αγαπώ.
0: Οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία.
2: Ναι, Γρηγόρη, από τσόντα πήγε εκεί αυτό το θέμα.
0: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο ψηφοφόροι. Όλο Μητσοτάκη βάζει, βλέπω πάλι Παναγία. Πώς γίνεται
4: από τη μία
0: δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ποτέ. Θα ψηφίσω.
0: Κάτσε να τα ακούσουν εκεί στα γραφεία. Ο παλιός είναι ο Δημοκράτης από την Εκάλη.
2: Να όμως. Να τον στηρίζω τον πρόεδρο.
0: Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις. Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία από τις συχνές εμφανίσεις και τις επιθέσεις λύκων σε ζώα στη Φυλή.
4: Λύκων.
0: Έχουν σκοτώσει 11 σκύλους.
2: Ναι, ρε φίλε, τρώνε τους σκύλους.
0: Όταν είσαι στη Φυλή, ποια Φυλή.
2: Στη Φυλή, στην περιοχή στη Φυλή.
0: Στη Φυλή που λέμε.
1: Όχι, στη Φυλή. Υπάρχει περιοχή.
0: Υπάρχει, δεν το ξέρω.
1: Δίπλα στη Χασιά.
4: Δεν έχει λύκους.
0: Εκεί είχε καλέσει.
4: Υπερηλίκους. Τέτοια ώρα.
0: Φοιτητές έστεισαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητούν περισσότερες εστίες πλαφών στα ενίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος.
4: Μάκια, να πάνε να δουλέψουν.
0: Ιερακάκης για τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Εγώ πιστεύω να είσαι ότι τις ειδήσεις πρέπει να τις βγάζεις εσύ. Τώρα, τις αφήνεις στον Παναγί, θα εκτιθόμεθα μέχρι να το πάρεις.
2: Εκτιθέμεθα είναι.
0: Θα εκτιθέμεθα, ζητάω
1: συγγνώμη. Γιατί τι δεν σ' άρεσε.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχουν καμία λογική, δεν έβαλε τίποτα από το εξωτερικό. Έβαλε μόνο αυτή τη χείρα.
1: Γρηγόρη, δεν έχει πάντα.
4: Μόνο τη χείρα
0: έβαλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε συνεργασία με τον Καναδά και γίνεται χαμός.
2: Μας έλεγε ότι δεν θέλει τα σοβαρά και θέλει μόνο
0: τα σοβαρά. Αλήθεια, αυτό που έβαλε είναι σοβαρά.
2: Εντάξει, βάζω 2-3 σοβαρά. Δεν θα σου βάλω γιατί είναι Λαγκάρτ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό αυτό
4: για πρώτη φορά είναι Ευρωπαίοι.
0: Αν ένα πρέπει να βάλει σήμερα. Ένα πρέπει να βάλεις είναι αυτό.
2: Ποιο?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει είναι ο Καναδάς να γίνει το πρώτο μέλος εκτός Υπήρου.
2: Ναι, πες το. Αυτό ξέρεις.
4: Αυτό πες, ωραία.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι,

0: με τον Παπαγάλο έκανε επιτυχία χθες με τη Βύση. Το είδες.
1: Το είδες. Πάνε τα πουλιάκια
0: έξω. Το είδες. Το είδες. Γέλασες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και νιου style κιόλας.
0: Νιου style, ναι. Δεν ξέρω αυτό το νιου style, Νίκο, πιστεύεις ότι ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το ξόφυλλό μας, μήπως το ξόφυλλό μας υπάρχει πρόκληση να μην ακόμα. Α, θα μου πει μετά. Θα μου πεις μετά.
2: Παιδιά, είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία.
0: Όχι, δεν είμαι χρόνια
1: πολλά. Εγώ είπα.
2: Σοφία, πει τη λυπηδά σήμερα.
1: Σήμερα, ναι.
0: Το σοπάκι μου είναι μια
1: πολλά.
0: Τέλει, γιορτάζει η κόρη του, η κόρη του γιορτάζει.
2: Με χαίρεσε το σοφάκι σου.
0: Βεβαίως,
2: χρόνια πολλά και στη δικιά μας.
0: Στον αέρα είμαστε όμως, προσέξτε. Ναι, ναι,
2: τη Σοφία την Αρκελέ.
0: Ναι, η Σοφία Αρκελέ, το σοφάκι, συνεργάτηδα. Έτσι,
2: νομίζω και γιορτάζει και φίλοι.
0: Και φίλοι. Φέι, δεν ξέρω, ναι, γιορτάζει
2: νομίζω,
0: και φίλοι.
2: Ναι.
1: Σοφία είναι. Σοφέι.
0: Ναι.
2: Νομίζω.
0: Θα την πάρουμε τηλέφωνο τη Φέι, να δούμε τι κάνει.
1: Να την πάρουμε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Νίκο, να χαίρεστε. Ποιο άλλο γιορτάζει η Σοφία και.
1: Πίστε ελπίδα.
0: Και γιατί δεν το γράφει εδώ, ρε φίλε.
1: Το γράφει.
0: Α, το είπατε εγώ. Αγάπη, αγαθοκλή, ελπίδα, παντοκλή πίστη, Σοφία, πειλία. Ολιβιανό και Σόνια. Μάλιστα.
2: Και η Σόνια.
0: Και η Σόνια.
1: Καλημέρα και στη Σόνια.
2: Ναι. Χρόνια πολλά και στη Σόνια του Γκάρου μας.
0: Ναι,
1: χρόνια πολλά και στη Σοφία από το Δήμο Κηφισιάς που μας ακούει.
0: Πάρα πολύ. Γεια σας, ρε
2: κορίτσια. Και αγόρια. Μου τη Σοφία.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 24. Διαβάζω λίγο τις διάφορα νέα που θα συζητηθούν σήμερα εκτός των άλλων σοβαρών. Ποιος έκλεψε τη λέει η Διτή. 22 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 5 μέρες από τώρα, κυκλοφορεί το καινούργιο βιβλίο για την Ταϊάννα. Για την πριγκίπισσα Ταϊάννα και πήγαν κάποιοι και άρπαξαν χιλιάδες αντίτυπα μέσα από την αποθήκη εκεί πέρα.
1: Αλήθεια.
0: Από τον Τζάρλς Σπένσερ θα πει πολλά πράγματα λέει και σε αυτό το βιβλίο.
2: Ο Τζάρλς τι είναι, ο αδερφός της.
0: Ο
2: Σπένσερ είναι οικογενειακό της όνομα.
0: Ναι, ο αδερφός της, ναι. Πού το ξέρεις.
2: Ο Σπένσερ τη λέγανε την Ταϊάννα Σπένσερ.
0: Πάντως, επειδή μου λέω ότι άνθρωποι που έχουν φύγει τόσα χρόνια από τη ζωή και αντί λίγο να αφήσουν να ερεμήσει η ψυχούλα τους, κάποιοι να πω νομίζω εκεί πέρα πάνω καπηλεύονται πάρα πολύ, ρε φίλε. Και δηλαδή.
1: Καλά, η Ταϊάννα ήταν.
0: Τώρα, και επειδή ήταν η Ταϊάννα, δεν ήταν να αφήσει να ερεμήσει η ψυχή της. Κάθε πέντε χρόνια κάποιος βγάζει ένα βιβλίο για να κουβεί. Και ο αδερφός της, γιατί ο αδερφός της τι είναι. Δεν έχουμε δει αδέρφια που δεν είναι τόσο αδέρφια.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την Ταϊάννα. Η Ταϊάννα είναι ένα είδωλο πραγματικά.
0: Κάτσε ρε να τι θα γίνει δηλαδή.
2: Λατρεύτηκε από όλο τον κόσμο.
0: Φέταξε, αφού
2: ο κόσμος θέλει να μαθαίνει πώς βγαίνουν για τον Μάικλ Τζάκσον, πώς βγαίνουν για 1002. Η Νταϊάννα δεν ήταν απλά.
0: Διαφωνώ.
2: Ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Έχει
0: περάσει 20 χρόνια από το θάνατό της. Πώς είπε κάτι που δεν θα βάλει.
2: Και ακόμα βλέπεις ότι κάθε φορά που παίζει τον ντοκιμαντέρ της.
0: Κάποιος βέβαια.
2: Ή όταν γράφουν μια είδηση για εκείνη γίνεται χαμός. Ήταν πολύ αγαπητή.
0: Εφευρίσκει κάτι να γράψει ένα βιβλίο. Έτσι για να υπάρχει να τα οικονομήσει. Δεν μπορεί να εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Για τα λεφτά πιστεύει ότι το κάνει.
0: Όχι, φίλε, για την μνήμη τη.
2: Καλά, προφανώς και βγάζουν και χρήματα. Αλλά νομίζω ότι και πολλά ιδρύματα συνδέονται με την Ταϊάννα. Και πηγαίνουν.
0: Αν
2: σέβεσαι
0: και αγάπησε
2: ναι.
0: Έναν άνθρωπο και τον αγαπά, τον αφήνει να επιρρημήσει η ψυχή του και να το θυμάσαι έτσι όπως δεν το έχω πει.
1: Μόλις μας αφήσει, θα γράψω ένα βιβλίο για σένα και εκεί θα τα πω όλα.
0: Δεν θα αργήσω να σα αφήσω, πιστεύω.
2: Η σκορδά είναι φωτεινή.
0: Λοιπόν, σκορδά είναι φωτεινή, άρα δεν. Μάλιστα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. 2-1 τη Γιαγκελόνια χθε. Ωραίο μάτς. Θα μπορούσε να βάλει και 5-1 να την κερδίσει.
1: Και να πούμε και συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο Παναγία. Ένα λεπτό.
1: Πήγανε.
0: Να τελειώσω λίγο ένα λεπτό, λίγο επειδή λέω για τον Ολυμπιακό. Να τελειώσω ένα λεπτό. Και μετά σε εποχή, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω λοιπόν συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό που κέρδισε πολωνική ομάδα γιατί χρειαζόμαστε και βαθμούς για τη 10η θέση στην Ευρώπη που θα βγάζουν περισσότερες ομάδες. Οπότε όλοι χρειαζόμαστε δύναμη και να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες. Σήμερα νομίζω παίζει η Όφη. Οπότε και Όφη θέλουμε να κερδίσει πάρα πολύ. Άντερε Όφη, πραγματικά.
1: Απλά να πούμε και στον Παναθηναϊκό συγχαρητήρια.
0: Εννοείται να πούμε και στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά τον αργεί πολύ.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Κηφισιά όμως.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε 2-0.
3: Δύσκολο μάτς.
1: Δεν παίξαμε πολύ καλά.
0: Πήγατε με τον.
1: Πήγαμε.
0: Τώρα αυτό είναι ωραίο.
1: Τίποτα, του άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια, κοίταζε τους ποδοσφαιριστές και τους έβλεπε σαν θεούς ο Μάρκος.
0: Θέλω να σε εκπανάσω σε αυτά.
1: Θέλω να σου πω ότι του άρεσε πάρα πολύ. Τρελάθηκε όταν από την ώρα που βάλαμε τον γκολ, το πρώτο γκολ και μετά.
0: Το έβλεπε το παιχνίδι.
1: Το έβλεπε το παιχνίδι, κανονικότα. Έτρωγε κιόλα βέβαια τον αμπάκουλα έφαγε. Αλλά μαζί με το φαγητό το έβλεπε.
3: Να έχει πάει για το φαΐ μόνο.
1: Όχι.
3: Να ξαναπάει για το
1: και
3: φαΐ.
1: Και παιδιά στο τέλος, 5-10 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, του λέω ο Μαρκούλη μου, του λέω πάμε γιατί μετά του λέω θα έχει συνοσισμό στην έξοδο να πάμε στο αυτοκίνητο.
3: Στο δεύτερο γκολ.
1: Όχι ο αμπά μου λέει, θα περιμένουμε. Άμα μπει και άλλο γκολ, του λέω αγάπη μου. 5 λεπτά έχουν μείνει, δεν θα μπει και άλλο γκολ. Και με το που το λέει μπήκε δεύτερο γκολ.
4: Και την γκολ.
1: Και την γκολ. Γκολάρα ήταν το δεύτερο.
2: Πανηγύριζε.
1: Φίλε, τι παιχτούρα είναι αυτό ο. Με το 7.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Όχι, μωρέ, ένα μαύρο.
3: Τα μπορτα λες.
5: Το ψηλό τον Καμαρά, ποιο λε.
6: Ρετάκι, εσύ δεν ξέρει ποιο φορέα το 7 σου βράδυ.
5: Μα τι λέει να πούμε, το 42 λε.
7: Όχι, το 7.
5: Ο Κάγκουρα είναι στη λέω.
6: Για ρουλέτα μιλάτε.
5: Όχι, ρε, παίξε 13, παίξε λεπτό.
6: Λε, ποιο 7 και το 42, δεν έχει 42 η ρουλέτα μιλάτε.
5: Πάλε μου και εμένα.
7: Ο Τετέι, ρε.
6: Α, ο Τετέι.
7: Τι παιχτούρα είναι ο Τετέι, ρε φίλε.
5: Ο Τετέι είναι θορυκτό, τάγκ.
7: Τι παιχτούρα είναι ο Τετέι.
6: Ο Τετέι θα παίξει ή δεν θα παίξει, αυτό είναι το.
7: Εχθέ έπαιξε. Έτρεχε πάνω κάτω, δεν υπάρχει φίλε ο τύπο.
5: Έτσι που καλό είναι,
6: να πούμε ότι κέρδισε και ο Πάκ 1-0 τον Ατρόμητο.
5: Κέρδισε και ο Πάκ τον Ατρόμητο 1-0. Όλα καλά να πούμε για τη Θεσσαλονίκη. Είδα και το λεωφορείο εκεί πέρα που έφυγε χθε και τα χαιρέτησα τα παιδιά.
7: Επίση, Τάκη, θα σου πω και αυτό. Έλα. Η παιδάρα είναι η.
6: Μίλα ρε που μίλα!
5: Ποιο είναι αυτό, ποιο τον έβαλε εδώ.
7: Η λεωφόρο. Τι γηπεδάρα
5: είναι. Ποιο τον έφερε αυτό, δεν ξέρει να πει τη λεωφόρο.
7: Είναι λε και βλέπει τον αγώνα μέσα από το γήπεδο, ρε φίλε. Τι γηπεδάρα είναι.
5: Τώρα θα γίνει παρκάρα να πα να βάζει το ποδήλατο. Να
7: πα
5: το παιδί να κάνει κούνιε.
8: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σφαίρα 102.2. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Το μεγαλύτερο

0: σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Νάκας Book House.

0: 5% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Τώρα η οργάνωση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Να είναι Σεντονίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρνόπουλος.
0: Γιώργος Λέρνος.
2: Πάναχης Τζοτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και σφαίρα 102,2 πρωινό, 15 χρόνια σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε εδώ πανέτοιμοι για να παίξουμε τους φακέλους για δεύτερη μέρα σήμερα. Χθες δεν πήρανε χρήματα. Ήταν η πρώτη μας φορά. Καινούργοι φάκελοι, πρέπει να κάνετε άθροισμα 5. Ήταν στο παρατσάκ για ένα μόνο αριθμό. Δεν μπόρεσε να πάρει τα 500 ευρώ. 800 ευρώ που 800. Δώσαμε χθες. 800.
3: Σήμερα 500. Μπας και τα πάρουν.
0: 500.
3: 500.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Αν διαλέξετε τρεις φακέλους και βγάλετε άθροισμα 5, θα πάρετε 500 ευρώ. Να πούμε ότι πέρσι δώσαμε πολλά χιλιάρικα. Πολλές χιλιάδες ευρώ.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Το τηλέφωνο χτυπάει. Καλημέρα. Ναι. Γιώργο.
6: Ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ρε Νίκο, με αυτό το τηλέφωνο.
3: Όχι, μας το ακούσα.
0: Ακούγεται. Καλημέρα, μιλήστε παρακαλώ.
7: Δεν μιλάει. Φιλάκια, γεια σας.
3: Και τι να κάνω.
0: Καλημέρα.
3: Εντάξει τώρα, μην φέρεστε έτσι.
7: Όχι, όχι.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Να θες να δώσεις λεφτά.
3: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
3: Μιλήστε, κυριέ μου, κυρία μου, ποιος είναι?
0: Ρε Γενίκο, γίνεται αυτό τώρα συνέχεια? Δεν γίνεται, αδερφέ, με αυτό που μας δώσουν. Τι άμα παίρνουν όλοι, ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι άμα παίρνουν όλοι, αφού χτυπάει και σηκώνει μια γραμμή.
1: Μπλοκάρει το σύστημα.
0: Για να μην πούμε την παιδιά
1: σα,
7: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
9: Πολύ καλά είμαι, μια χαρά.
0: Χαιρόμαστε πολύ.
9: Να είστε, καλή αρχή να έχουμε.
0: Να είστε καλά, καλή αρχή σε όλους μας. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
9: Τώρα είμαι Νέα Ιωνία.
0: Τέλεια. Και έχουμε ξαναμιλήσει μαζί?
9: Έχουμε ξαναμιλήσει πέρυσι.
0: Πέρσι, πολύ ωραία. Να το πω αυτό σαν ευκαιρία. Και όλοι εσείς, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι, χιλιάδες κόσμοι εκεί πέρα έξω που δεν παίρνει τηλέφωνο ή γιατί βαριέται, γιατί δεν θέλει να παίζει. Θα παρακαλούσα λοιπόν φέτος, πολλοί από εσάς που ντρέπεστε οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται άμα δεν θέλετε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Γράψτε το τηλέφωνο, είναι 211-7-0-0-7-9-31. Και πάρτε κάποια στιγμή, αν έχετε ειδικά και δεν κρατάτε το κινητό με στα μάξι και έχετε, πώς το λένε αυτό το σύστημα?
3: Bluetooth.
0: Bluetooth, που, όχι
7: CarPlay.
0: CarPlay audio. CarPlay audio.
7: Play.
0: Μπορείτε, ενώ αν είστε και στο γραφείο, αν είστε στο σπίτι, άνετα πάρτε μέσα ένα τηλέφωνο να πάρετε χρήματα, να πάρετε κόσμο. Άλλο κόσμο που θα δει τρία χρόνια.
3: Κλείσει, Γρηγόρη μου, εφλιαρεί.
0: Δεν φλιαρώ. Πώς είναι το όνομά σας, κυρία μου?
9: Σοφία.
0: Α, χρόνια πολλά,
3: Σοφάκι.
1: Πολύ
9: χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πρώτη.
0: Σοφία μου, ηλικία. Τι ηλικία έχεις, γιατί κάνουμε και ένα γκάλο πληγό?
9: Είμαι 50.
0: 50, πιο ωραία ηλικία.
3: Παντρεμένη, παιδιά.
9: Παντρεμένη, ναι, παντρεμένη.
0: 50, υπάρχει ωραιότερη ηλικία από τα 50. Τώρα η 50 γυναίκα.
3: Υπάρχει, ναι, τα 25.
0: Άσερε τώρα, ρε. Άσερε σαν την 50 τη γυναίκα, δεν υπάρχει, ρε.
3: Ποιο είναι το 25?
0: Σαν την 50. Σαν την 50. 50, 60, 70 και μετά 80.
3: Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ 25.
0: 80 χρονών, ρε γυναίκα, ρε.
3: 80 χρονών.
2: Την Πέτρα και τη Στίβη.
3: Βρε βρωμό, παππού.
0: Σοφία.
9: Ναι.
0: Άκου τώρα, έχω τους φακέλους.
9: Ναι.
0: Καινούργιοι φάκελοι.
7: Μεγιά.
0: Έχει απ' έξω ο φάκελος. Δείχνουμε εδώ πέρα και στην κάμερα. Είμαστε live στο Instagram.
1: Αχ, σε πάει, δείχνω το Γρηγόρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τσιπούρα μπανάνα, μπαλάκια εσώρουχο, πατούσες, κότα και γλώσσα.
3: Της Νάνσης.
0: Διάλεξε τρεις.
9: Μπανάνα. Κότα.
0: Κότα, μισό λεπτό, μπανάνα κότα, πολύ ωραία, Νάτη.
9: Και πατούσες.
0: Και πατούσες, αχα. Είναι και ένα ψυχολογικό τεστ των ακροατών αυτό, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Λίγο αλλοπρόσαλλο συνδυασμός θα έλεγα.
0: Ναι, ίσως αυτό τους αλλοπρόσαλλους όμως μπορεί να φέρει τη νίκη. Λοιπόν, ανοίγω το κοτόπουλο μπροστά στην κάμερα και έχει μέσα το 5.
3: Τελειώσαμε κάπου εδώ. Γεια σας.
0: Γιατί το είναι και το 0.
1: Αν το 5
0: έχετε δίκιο, ναι. Εμείς 5 ψάχνουμε, νόμιζα το 6. Έχει το 1 μέσα, η μπανάνα, 5 και ένα 6. Και οι πατούσες έχουν το 6-12. Πω, πω, ρε Σοφία, είμαστε σε ρεκόρ.
9: Α, ξεφύγαμε.
0: Δεν πειράζει, σήμερα έχεις τη γιορτή σου, όμως. Να δώσουμε ένα δώρο. Τι να δώσουμε?
3: Βεβαίως να δώσουμε. Θες να σου δώσω μία δώρο επιταγή να πας στο Χαρμάνι?
0: Ή θέλεις ρούχα από το.
3: Ή ρούχα από Five Fashion.
9: Από ρούχα προτιμώ.
0: Ρούχα.
1: Σοφία, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr. Κάντε follow, δείτε τις καινούργιες παρελαβές, ρουχάρες, καταπληκτικές τιμές και τα πιο μοδάτα και τέλεια ρούχα.
9: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, Σοφάκη.
9: Ευχαριστώ.

0: 46 λεπτά. Σε λίγο θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό. Ωραία μέρα σήμερα ξημέρωσε. Καλημέρα και σε λίγο θα δούμε και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Αλλά είναι μια ωραία Πέμπτη. Έτσι σήμερα πρωί-πρωί. Δεν ξέρω πόσοι έχετε συμβιβαστεί τελικά. Γιώργο, έχει συμβιβαστεί ότι τέλειωσε το καλοκαίρι.
1: Έχω συμβιβαστεί. Όχι, την άλλη εβδομάδα δεν θα συμβιβαστώ πάλι γιατί λένε ότι θα κάνει ζέστη. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι πιο ακούω.
0: Να σε έχει συμβιβαστεί τέλειωσε το καλοκαίρι. Τέλειωσε.
2: Δεν θα ήθελα.
0: Δεν θα ξανακάνει μπάνιο
2: σου
0: στη θάλασσα. Ούτε
1: θάλασσα, ναι, τη χόρτασα τη θάλασσα.
0: Νίκο,
2: εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να το πάρει.
3: Δεν μπορεί να το χωνέψω καθόλου.
0: Να σα πω, ξέρετε ότι από πέρυσι σα είχα πει ότι θα δημιουργήσουμε μια καινούργια στήλη, γιατί μα έχουν τρελάνει με αυτό το AI. Και ίσω θα έπρεπε να τον βάλουμε και φωτογραφία. Αν θα ήμασταν πολύ μπροστά, φίλε Νίκο, θα έπρεπε στη φωτογραφία που είμαστε πέντε να βάλουμε και ένα πρόσωπο, έναν τύπο.
3: Θα φώναζε ο Βαλάντης μετά.
0: Δεν θα φώναζε καθόλου ο Βαλάντης.
3: Και ο Βαλάντης,
0: κακός που δεν έχουμε τον Βαλάντη, αλλά υπάρχει έβδομο πρόσωπο που είναι το AI και είναι μέσα μας, είναι δίπλα μέσα μας, δεν είναι. Έτσι που το είπα.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, καινούργια στήλη που σας το είπα και πέσω, θα συζητάμε με το AI.
3: Τι
0: ήθελα
3: να πεις με αυτό το.
0: Τώρα, μισό λεπτό, γιατί είναι στήλη κανονική, να ξεκινήσουμε.
4: Θέλω να τα πω.
0: Αϊ, κάπως έτσι λοιπόν. Και Νίκο, μου είπες εδώ ότι υπάρχουν καμιά 7-8 φορές διαφορετικές.
3: Ναι, υπάρχουν. Ναι,
0: υπάρχουν πάρα πολύ. Σήμερα 17 του μηνός. Μπορώ να ξεκινήσω να πω μια. Καλημέρα. Πώς τον λένε, καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα. Ωραία, κατάλαβα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Με ενδιαφέρει. Ναι.
0: Με ποιο, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Είναι πρωί. Πώς σε λένε.
5: Αρμάντο.
0: Αρμάντο.
5: Εσένα πώς σε λένε?
6: Όχι, είναι η Λάμδα, είναι Αλμάντο.
5: Ωραία, Αλμάντο, οκ. Okay. Αλμάντο.
0: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
0: Δεν είμαι πολύ καλά.
5: Θες να πεις λίγα περισσότερα?
0: Ναι.
5: Αυτές οι πρώτες κουβέντες είναι σημαντικές για να καταλάβω τι συμβαίνει.
6: Τι καταγωγή έχει?
0: Σιγά μην το ρωτήσω και τι.
6: Ρώτα.
5: Δεν πειράζει. Απλά αν θες να μοιραστείς κάτι, είμαι εδώ.
0: Δεν μιλάω μαζί σου, Αρμάντο, μιλάω με ένα φίλο μου δίπλα. Αρμάντο.
6: Αλμάντο.
0: Ναι, θέσαι. Αρμάντο, μην πετάγεσαι συνέχεια όμως, γιατί μιλάω με τον Παναγί δίπλα. Τον Παναγί του Τζορτζάτο, τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
0: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη. Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο, το ξέρεις?
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίτος ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις, ρε?
3: Αν είσαι καρέτα,
6: με ξέρεις.
3: Είναι Παναγίτος, το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Συγγνώμη λίγο, περιμένετε. Ναι, τι δουλειά κάνει ο Παναγίτος ο Τζορτζάτος?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγής ο Τζορτζάτος τώρα.
2: Ο Τζορτζάτος.
0: Θα το βρει. Έλα, βρες το.
5: Δεν μπορώ να ξέρω τι λέει κάνει από το συγκεκριμένο αποσπάσμα.
0: Όχι.
5: Αν θες να με βοηθήσεις.
0: Ναι,
2: είναι τραγουδιστής.
0: Είναι τραγουδιστής ή ραδιοφωνικός παραγωγός?
5: Εντάξει, τώρα μου δίνεις κάτι συγκεκριμένο. Περίμενε λίγο. Ναι. Να το δω.
3: Τι κάνει η εφημερίδα, διαβάζει? Από σελίδες γυρίζει.
2: Γκουγκλάρι.
5: Κάτι κοιτάω τώρα, περίμενε. Κάτσε να το δω.
6: Αυτό το ψάχνει τώρα.
5: Ναι, το βρήκα. Ναι. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι τραγουδιστής. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
0: Μπράβο, και να σου πω, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
5: Περίμενε, να δω λίγο τι λένε για αυτήν. Γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι αντικειμενικά αν είναι καλός ή κακός. Μπορώ να σου πω τι έχει κάνει επαγγελματικά και τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν.
6: Τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν?
0: Τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν? Τι λέει ο κόσμος?
5: Για κάτσε να δω τι λέει ο κόσμος.
6: Φοβάμαι, μαλάκα.
5: Λοιπόν, από ό,τι βρίσκω, η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε.
5: Ότι οι ακροατές της έλεγαν πως η παρέα της εκπομπής κάνει να γελούν. Αλλά υπάρχουν και άτομα που διαφωνούν με κάποιες δηλώσεις του για την Παπαγεωργίου και τον Gossip. Οπότε ναι, δεν υπάρχει.
6: Για την Παπαγεωργίου και τον Gossip.
5: Σαφής εικόνα.
6: Τι λένε?
5: Για την Νίνα Παπαγεωργίου.
0: Μάλιστα.
5: Αναφερόμουν σε μια παλαιότερη δημοσιογραφία του Παναγίου.
0: Εντάξει, πολλές λεπτομέρειες.
5: Θα σας πω κάτι συγκεκριμένο που είχε πει.
0: Ναι, ρε, σταμάτα.
6: Τι είχα πει, Αλμάντο.
5: Σταμάτα.
0: Σταμάτα. Αλμάντο, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Γενικά, πες μου έτσι κάτι. Πώς μπορώ να φτιάξω τη μέρα μου σήμερα, έτσι, γιατί μας ακούει και κόσμος λίγο να τα ακούσει και αυτός.
2: Προτάσεις.
5: Μια ιδέα είναι να ξεκινήσεις με κάτι απλό. και δικό σου.
0: Δηλαδή,
5: ένα περπάτημα για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι, συγνώμη, ένα ζεστό ρόφημα, ίσως λίγη μουσική που σε ηρεμεί.
7: Α, αυτό είπα και εγώ.
5: Και ύστερα μπορείς να βάλεις έναν μικρό στόχο, όχι κάτι βαρύ.
2: Όπως...
5: Κάτι σαν ένα πράγμα που μπορείς όντως να τελειώσεις μέσα στη μέρα.
7: Άμα είναι το βαλέο γρήγορα, παρίστανε.
5: Και αν έχει κάποιον που εμπιστεύεσαι, ένα μικρό μήνυμα τύπου καλημέρα, πώς είσαι.
0: Πες το σε μένα, αγόρα.
2: Ούτε να σε δω να πιάνεις το κινητό.
0: Αλμάντο, μία τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί θα τα ξαναπούμε.
5: Ναι.
0: Από τη φωνή μου, έτσι όπως με ακούς, τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Από τη φωνή σου δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα πώς είσαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω με βεβαιότητα.
5: Αλλά
0: δεν θέλω με βεβαιότητα.
5: Αν μπορώ να μου ζητάς να σε φανταστώ.
0: Ναι.
5: Θα σε φανταζόμουν ως μια άντρα γύρω στα 40-50,
0: ναι,
5: με άνετα ρούχα καθημερινά και
0: ναι,
5: λίγο εκφραστικό πρόσωπο,
0: ναι,
5: επειδή έτσι όπως μιλάς βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια,
7: ζωντάνια,
5: αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε. Όχι ότι μπορώ να το συμπεράνω όντως από τη φωνή σου.
0: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
7: Ορίστε.
5: Για κάτσε να δω.
0: Τι να δεις?
5: Από τη φωνή,
0: ναι,
5: μια θαρρυτωμένη κασία μόνο μπορώ,
0: ναι,
5: όχι,
0: ναι,
5: κάτι πραγματικό.
0: Ναι.
5: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
7: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανος.
0: Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε πολύ σύντομα. Αλμάντο, πάμε γιατί έχουμε Σάκη Αρναούτογλου τα νέα για τον καιρό. Και πολύ σύντομα ξαναγυρνά γιατί θέλει να σου μιλήσει και ο Γιώργος και η Νάνση και ο Παναγής. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θα αναλύσουμε πολλά φέτος μαζί. Όχι μόνο με σένα, Αλμάντο, αλλά και με τα άλλα πρόσωπα του AI. Άλλες γυναίκες και άλλοι άντρες που είναι πολλοί. Θα γίνει χαμός.
8: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 17 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική και τις επόμενες ώρες, όπως πάντα και τις επόμενες ημέρες όμως θα δούμε την τάση του καιρού. Για σήμερα λοιπόν Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, γενικά ένας βοριάς στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα σας έλεγα ότι και η Παρασκευή 18 του μηνός και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αλλά και η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες συννεφιές. Οι άνεμοι θα πέσουν σταδιακά και η θερμοκρασία τα πρωινά κοντά στους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου προβλέπεται και μια μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε στην Αττική δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και 32, τοπικά και 33 βαθμοί Κελσίου. Από εκεί και μετέπειτα, μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται κάποια μικρή σταδιακή πτώση θερμοκρασίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να γίνει λίγο πιο άστατος ο καιρός γύρω στις 23 με 24 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε όμως να αναλύσουμε και να δούμε κάθε σενάριο. Να είστε όλες και όλοι.

0: εδώ είμαστε. Τι λέμε, παιδικό τραγουδάκι. Λέμε παιδικό τραγουδάκι. Να σου πω, μπορώ να κάνω ρούπλη εκπομπή με τον. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και θα βάλουμε και γυναικείες φωνές και όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, πλέον από εδώ και πέρα να ξέρετε, καθημερινή φάση θα είναι. Και από ό,τι λέει και ο Νίκος, κακώς θα το κάνουμε στήλη. Ανά πάσα στιγμή, θέματα που μας απασχολούν, στο δίλημα ζωής, ας πούμε. Δεν μπορεί να έχει ο AI, δεν μπορεί να έχει άποψη. Τι θα έλεγε ο AI για αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, κινείται στα όρια της ηθικής πάρα πολύ, αλλά μήπως πέσουμε και σε κάποιον τύπο που λέει, ας πούμε, κάτι άλλο. Πούμε. Αυτό, μάλιστα, δεν πειράζει. Θα δούμε. Παρακαλώ, παιδικό τραγουδάκι 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ποιο παιδάκι είστε εσείς?
1: Η Σουσάνα.
0: Σουσάνα. Τι τραγούδι. Είχε ένα τραγούδι παλιά, Σουσάνα, με το όνομά σου, μεγάλη επιτυχία, τη δεκαετία του 80. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 10, πάω στα 11.
3: Ωραία ηλικία.
2: Γύρω πίσω στα 10.
3: Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από Νέα Σμύρνη.
0: Τέλεια. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?
1: Νέα Σμύρνη.
0: Τέλεια. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλει ο κύριος Νίκος?

0: Πέντε.
1: Πέντε.
0: Αλήθεια. Πέντε χρόνια έχουμε να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Πω, πω, μπράβο ρε Σουζάννα. Να δώσεις πολλά φιλιά στους γονείς σου. Λοιπόν, Σουζάννα, για πες μου και κάτι άλλο. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε που ξεκίνησε το σχολείο?
1: Χαλιά.
2: Χαλιά. Δεν ξέρεις.
0: Σε καταλαβαίνω. Λογικό.
3: Δικιά μας είσαι.
0: Σε πολύ κόσμο δεν αρέσει, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εντάξει, να κάνεις ό,τι μπορείς. Εκεί απλά για να είναι καλό και το σχολείο και το διάβασμα και οτιδήποτε άλλο. Κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθουμε, έτσι. Γίνεται να μην μάθουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μία τελευταία ερώτηση. Μήπως ξέρεις κάποιο ανέκδοτο που σας ζητάμε να μας λέτε, έτσι, αν ξέρετε κανένα ανέκδοτο το πρωί που θέλουμε όσοι παίρνετε τηλέφωνο. Ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι, οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, Σουζάννα, βλέπω μακριά να έρχεται ο AI, ο Α, ο ΙΑ,
4: ο Τζιατζο,
0: ο Τζιατζο, ο... πέστε κι άλλα που είναι έτσι.
2: Ο
0: FY. Ο AI και ο FY. Ωραία, θα πω το FY να βγάλει τραγούδι με τον AI. FY, AI, και είναι μπροστά του ένα κύριος με ένα καπέλο.
4: Ο Αλμάντο.
0: Ο Αλμάντο είναι από πίσω και έχει ένα γάτσο στο χέρι. Ποιος είναι, Σουζάννα?
1: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιε!
5: Δεν σας ακούω!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Για να βγει από μέσα σας, να το νιώσετε, να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Όλα, ό,τι είναι αρνητικό να φύγει!

0: Τις αγγίνες θα ακούσουμε ένα παιδικό καρουδουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τεραγουδάκι. Γιουπί!

0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Ετοιμαστείτε γιατί σήμερα πάμε να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και βέβαια μέχρι τις 10. Εκεί θα γίνει και η κλήρωση για να μάθουμε τον νικητή. Στείλτε λοιπόν 6936101022. Γράψτε Ανδριόπουλο και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα πηγαίνει σε μια οικογένεια. Το κάνουμε εδώ και χρόνια αυτό και πραγματικά έχουν βοηθηθεί πάρα πολλές οικογένειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο για αυτό που κάνει. Το λέω και θα το ξαναλέω σε τέτοιοι δύσκολους οικονομικά καιρούς. Εταιρείες που βοηθάνε πάρα πολύ τον κόσμο και βέβαια ο κόσμος τους το ανταποδίδει και το κάνουμε πολύ αγάπη. Γι' αυτό και ο Ανδριόπουλος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Να θυμάστε ότι μπορείτε να πάτε στον Ανδριόπουλο να πάρετε κάρτα επιβράβευσης για τις αγορές σας που έχει πάρα πολύ πολλά συν. Και βέβαια επίσης να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν σπίτι δωρεάν. Περιστέρι Γέρακας Μεταμόρφωση Αργυρούπολη Κερατσίνη Άγιος Στέφανος Νέα Ιωνία και έχει και τα πακέτα κόμπο, κόμπο 1 και κόμπο 2. Πακέτα με πολύ ωραία πράγματα μαζί σε πάρα πολύ καλές τιμές που θα βρείτε και κρέας και τυρί και ψωμί και αναψυκτικά και σε πολύ ωραία τιμή για να πάρετε αν θέλετε να κάνετε έτσι ένα Σαββατοκύριακο ωραίο ή ένα πακετάκι ωραίο. Τα έχει όλα προβλέψει ο Ανδριόπουλος.
1: Πολύ βιταμινούχα ζελεδάκια σε σχημαρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο.
2: Αστεράκι.
1: Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ίχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno. Περιέχουν σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά κυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio έχουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδημες ίνες. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Τι έγινε με την κίνηση, παιδιά?
3: Καλώς ήρθατε στο Varadi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίως να πάρετε τραπέζα.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω από
6: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλή
0: καλημέρα, τι έγινε.
6: Καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Μαλάντη, πριν πεις οτιδήποτε σε πω κάτι, σε παρακαλώ, πες με. Θέλω να ξεκινάς να λες την κίνηση.
6: Ναι, ποιος είναι,
0: ναι, και μετά... Ναι, τι.
6: Ποιος είναι αυτός Αλμάτο που μιλάς κάθε φορά.
0: Ναι, τίποτα, θα σου εξηγήσω.
2: Συγγνώμη, ο Αλμάτο δεν μπορεί να μας λέει την κίνηση.
0: Μισό λεπτό λίγο, θα μιλήσω με τον Αλμάτο τώρα. Περίμενε λίγο, περίμενε.
6: Για μπορείτε παρακαλώ να πεις, γιατί η προφορά μου ακούγεται πολύ γνωστή εμένα αυτόν.
1: Το ξέρεις.
6: Εγώ πρέπει να το ξέρω αυτό και να
2: μην είναι. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και
6: κύριοι.
2: 5η 17 του Σεπτέμβρη
6: καλά,
2: σήμερα.
6: Ναι.
1: Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού.
0: Γυναίκα,
1: πώς θα κυλήσει λοιπόν
0: καιρό,
1: η μέρα
0: μας.
2: Γρηγόρη, κράτησε από πριν που είπες πάμε να ακούσουμε τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου. Και σου λέει τον καιρό.
0: Ναι, θα μας είχα να πας στον Αλμάντο λίγο, φίλε Νίκο, γίνεται.
7: Αλμάντο είναι.
0: Αλμάντο.
8: Χαχα, ναι. Γίνεται. Μόνο
0: θέλω να σου
1: μιλήσω. Δώσ' το να μιλήσει.
8: Ποιο αργά, Γρηγόρη, πήγαινε πιο αργά.
0: Θα δώσω το Βαλάντι ένα λεπτό. Έλα, Αλμάντο, έλα, περίμενε.
6: Έλα, Αλμάντο, εκεί.
8: Ναι.
6: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά, Βαλάντι Φουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
8: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν σε ξέρει.
6: Να σου πω, Τέρι Γαβίτα, εκεί ήσουν.
8: Μάλιστα.
6: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή, εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το βενζινάδικο. Μάλιστα, ήταν ομολογάει χωρίς ψήρο, ακούς. Εντάξει, και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχεις κάνει γαμπρό.
8: Μάλιστα, ναι.
6: Μάλιστα, είναι ομολογάει, να το ξέρετε, θα το ξέρετε. Αυτός είναι δικός μας, Ζεφυριώτης και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
0: Γιατί συμφωνείς με αυτά που λέει ο Βαλάντης?
8: Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα. Απλώς μερικές φορές λέει πράγματα που πολλοί τον γνωρούν και λένε ότι ακούγεται ειλικρινής. Δεν είναι ότι τα παίρνω στέσφατο. Απλά παρατηρώ πώς αντιδρά ο κόσμος.
6: Τι είπε, με είπε σκατό, με είπε.
0: Για το γύφτο λέμε τώρα, δεν λέμε για τον κόσμο.
6: Με είπε, θες σκατό.
0: Μην λέει καλά, εσύ κατευθείαν με την πλακία σου. Δεν το λέω σε Αλμάντο, συγγνώμη. Αλμάντο, το ξέρεις το Βαλάντι, το Πουπουλόπουλο?
8: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
6: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Το παλάτι Πουπουλόπουλο.
0: Κλείσε, Αλμάντο, κλείσε. Άστο, δεν μας πάει. Πες την κίνηση αυτή.
6: Θα σε πω το ειδικό σου. Μπορεί η κίνηση στην Εθνική Οδό. Έχει πέρα από Ήλιον μέχρι Περιστέρι κάτω και τα δύο κομμάτια ανεβασμός κατεβασμός. Το κλασικό κομμάτι και η Αχαρδέ μέχρι Μαρού είναι πυγμένο. Έχει λίγο εκεί δεξιά για να βγει για περιφερειακή με του στην Αττική Οδό. Και είναι πολύ πυγμένη εκεί πέρα όλη η διασταύρωση που πα από Μεσογείο Πάρκα και Φυσία. Η Πίνδου δηλαδή είναι πυγμένη εντελώ και στον ανεβασμό μέχρι το Χαλάνδρη εκεί που είναι ένα γυμναστήριο πηγαίνει και που είναι στον Εχοδί είναι λίγο πυγμένο.
0: Ο Μακουλή.
6: Ναι.
0: Βέβαια, ο Μακουλή έχει κάνει κορμάρα, τον είδε.
2: Ναι. Τον είδα, τον είδα.
6: Παναγί.
0: Τούμπανο, βαγάτη, ευχαριστούμε.
6: Ραντεβού εκεί στο σχολείο απ' έξω, αυτό που μου στείλε στο στίγμα. Θα λέμε εκεί να καθαρίσω.
5: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, να μην ξεχνάτε σήμερα θα πάω στο σουφλέρι, φίλε μου. Πάω στο σουφλέρι σήμερα. Θα πάω το μεσημεράκι. Κατά τις 4 η ώρα εκεί πέρα θα πάω.
1: Απόγευμα.
0: Στο σουφλέρι. 5 ώρα είναι απόγευμα. 2 με 4 είναι μεσημέρι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Κοιμάται
0: ο κόσμος 2 με 4. Λοιπόν,
1: κατά τις σουφλέρις. Θέλω να τα δω.
0: Εντάξει, τα ρούχα που είναι πραγματικά για ανθρώπους με παραπάνω κιλά, μέχρι 10 extra large. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας και για τα φθινοπορεινά και για τα χειμερινά, ήρθανε τα καινούργια ρούχα. Να θυμάστε βέβαια ότι αποκλειστικές συμβάσεις έχει
1: συνεργασίες
0: με Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jacket Jones, Blend. Δεν θα βρείτε μεγάλα νούμερα πουθενά αλλού στην Ελλάδα, μόνο στα μαγαζιά του Σουφλέρι King Size. Οπότε εκεί να θυμάστε, θα βρείτε όλοι εσείς που έχετε κάποιον φίλο, εσείς οι ίδιοι, κάποιον γνωστό που έχει παραπάνω κιλά και θέλετε να του κάνετε δώρο ένα ρούχο. Να θυμάστε, 4 καταστήματα στην Αθήνα, Μητροπόλεως 66-68 το καινούριο, στο Ελληνικό πάλι καινούριο και αυτό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 β στο τέρμα του Ελληνικού, στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37, αλλά έχει και στη Θεσσαλονίκη και στη Ξάνθη, χαμός Σουφλέρις 69-36-10-10-22 για 2 δώρο επιταγές από 50 ευρώ που θα κληρώσουμε τέλος Οκτώβρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δώρο επιταγές.
2: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
1: Να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μίνα που μας ακούει εκεί στο Ιστάντε, στην Κεφαλονιά, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο νησί. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΦΥ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Καλώς την Ανσάρα,

0: Πόσο είναι μέχρι.
1: Θέλω να ακούσω κάποια τραγούδια. Καλημέρα όπου και αν είστε, σε όλη την Ελλάδα, από πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μας εκεί πέρα που μου έγραψε την ιστορία της. Καλή δύναμη θέλω να σου πω. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στην Αθήνα μας την όμορφη.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου Λένα.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στην Αναστασία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θεία αγάπη, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Σιμέλα. Καλημέρα στις Σοφίες, χρόνια πολλά. Πίστη, ελπίδα, αγάπη, χρόνια πολλά κορίτσια.
0: Στο σοφάκι το δικό μου όλη την ώρα.
1: Στο σοφάκι.

0: Είστε υπερβολικοί στα λόγια και στις υποσχέσεις που θα δώσετε, γιατί αυτή τη φορά θα αναγκαστείτε να πραγματοποιήσετε όσα είπατε και δεν θα σας είναι ευχάριστο. Δεν φτάνουν η αισιοδοξία και ενθουσιασμός για να πετύχετε αν δεν έχετε επιμονή και υπομονή. Θέλετε και τα δύο εσείς οι Κρύοι.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Γλυκό φίλε και στη Χρύσα μας.

0: Γιώργο. Η διχογνωμία σας μπορεί να καταντήσει βασανιστική, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει σκάνδαλα που θα χαλάσουν τις σταθερές σας σχέσεις που ήταν πολύτιμες για σας. Μην επιτρέπετε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας να σας καταπιέζουν με τις απαιτήσεις τους. Διδυμάκια. Αλλάξτε νοοτροπία στα επαγγελματικά σας και τοποθετηθείτε σε πιο δημιουργική βάση για να έχετε τη δυνατότητα να είστε πιο ελεύθεροι από πολλές υποχρεώσεις. Φροντίστε να βρείτε χρόνο να περάσετε μια όμορφη βραδιά με τον σύντροφό σας σε ρομαντικό περιβάλλον. Ρομαντικά σήμερα για τα διδυμάκια.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Και στο Λιλάκι, καλημέρα.
0: Σκέφτομαι πόσο σας αγαπώ. Γεια σου Φελίσια. Γεια σου Τζόρτζια. Και σου ζητώ. Καλημέρα στον Τελκάρο.
1: Γεια σου Γεωργία.
0: Τώρα δεν είμαστε παιδιά. Δεν είμαστε παιδιά για να παίζουμε.
2: Να έχουμε φως μες στην καρδιά. Να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει. Και η αγάπη σου.
0: Καλημέρα στον Εύρο.
2: Με ξεκουράζει.
0: Γεια σου Σάντι. Γεια σου Παρακολουθή.

0: Γεια σου Μαρίνα, γεια σου Νικόλα, γεια σου Αντιγόνη. Σε ευχαριστώ πολύ Αντιγόνη μου.
1: Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ.
0: Αλβάκο μου, σε ευχαριστώ αντράκι μου.
1: Και σου ζητώ συγγνώμη.
2: Καρκίνος, μια να δω τι λένε για τα καρκινάκια. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσετε πολλά θέματα θα εντυπωσιάσει το αντίθετο φίλο, αλλά φροντίστε να μην παρασυρθείτε και κάνετε λανθασμένες σχέσεις που θα σας κοστίσουν. Μην κουράζετε άλλο το νευρικό σας σύστημα με ψυχολογικές μεταπτώσεις που δεν σας βοηθούν.
0: Γεια σου Μαρία, γεια σου Νατάσα μου.

0: στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας, αποφεύγοντας να κάνετε τολμηρές αλλαγές και επενδύσεις για να μην υπάρξει πιθανότητα να χάσετε χρήματα. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα για επενδύσεις. Να είστε πιο επίμονοι στους στόχους σας προκειμένου να αξιοποιήσετε καλύτερα τις δυνατότητές σας.
1: Δίκη, εννοείται.
0: Παρθένος, και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Για να υπάρξει καλυτέρευση στα εργασιακά σας, επεκτείνετε τις κοινωνικές σας σχέσεις χωρίς να σπαταλήσετε ιδέες για να αποδείξετε την αξία σας. Αντιμετωπίστε δυναμικά ό,τι σας πιέζει τον τελευταίο καιρό και δεν σας ικανοποιεί πια. Σας θέλω πιο δυναμικούς.
1: Γεια σου, Ρενίκο. Ευχαριστώ πολύ εκεί στο Σφαίρα Πάτρας.

0: ένας λέει μόνο αλλαγές δεν κάνω, ακούω μόνο σφαίρα. Αυτή την αλλαγή μην την αλλάξει ποτέ. Οτιδήποτε άλλο αλλάξε το, δεν ξέρω. Συνεχίζω με τους ηχούς. Συζητήστε τα προβλήματα τα οποία ακόμα δεν έχετε λύσει με τον σύντροφό σας, γιατί παρόλο που η απειλή της διάλυσης της σχέσης σας ανήκει στο παρελθόν, δεν θα χωρίσετε κοινώς. Δεν θα πρέπει να επαναπαυθείτε στην ηρεμία που θα υπάρχει. Κάτι σας ταλανίζει, λύστε το. Και περνάω στους Σκορπιούς, για να δω τι λέει το ζωδιό μου για σήμερα. Για να ξεπεράσετε τα εμπόδια που υπάρχουν και να βάλετε νέες βάσεις πιο γερές και μακροχρόνιες, χρειάζεται να αντιμετωπίσετε διαφορετικά τα οικονομικά σας. Απομακρυνθείτε από άτομα που το μόνο που κάνουν είναι να σας χαλάνε διαρκώς τη διάθεση. Αυτό είναι.
1: Γεια σου Τάκη.
0: Δεν έχω πρεσβειοποία, παιδιά. Έχω μοιοπία και αισθηματισμό. Και θα πάω να κάνω λέιζερ.

ξεχνιούνται παιδιά σε αυτή τη ζωή. Και πάμε παρακάτω. Τοξότης. Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται κάνουν την καθημερινότητά σας δύσκολη και η άρνησή σας να υιοθετήσετε κάποιες κακές συνήθειες σας κάνουν ακόμα δυσκολότερη την κατάσταση. Τολμήστε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Μην τα βάζετε διαρκώς

0: Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Δοκιμάστε μεθόδους που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος και να μπορέσετε να σκεφτείτε πιο δημιουργικά. Διεκδικήστε αυτά που ζητάτε από τη ζωή, κάνοντας τις απαραίτητες αναθεωρήσεις. Πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα.
1: Αναθεωρώ.
0: Ο Γρηγόρης είναι ωραίος στο Instagram, μου λέει καλό. Και από κοντά καλό είναι.
1: Στο TikTok μας τα χαλάει λίγο.
0: Βάλτε το επόμενο γιατί θα κολλήσω. Δεν μπορώ.

0: Ευχαριστώ, φίλοι, σε όλες τις μανούλες από την Εύη που ηρέμησαν τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Πόσο δίκιο έχεις. Υδροχός, μην επενδύσετε σε ουτοπιστικά σχέδια, πιστεύοντας ότι έτσι θα βελτιώσετε τα οικονομικά σας, εάν πρώτα δεν ελέγξετε τα άτομα που σας συμβουλεύουν ότι είναι τα κατάλληλα. Προσέξτε, μην την πατήσετε οικονομικά. Κοντρολάρετε τη διάθεσή σας και μείνετε σταθεροί στους στόχους σας. Δώσε και το τελευταίο. Γεια σου, Τζούκο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να προσέχετε τις σχέσεις σας για να μην υπάρχουν θύτες, το τελευταίο είπα, ή θύματα, και ταυτόχρονα να γίνεστε πιο αποτελεσματικοί στις υποθέσεις σας. Δραστηριοποιηθείτε για να γίνουν όλα πιο γρήγορα και συγχρονιστείτε με τους συναδέλφους σας. Σας θέλω λίγο πιο γρήγορο σήμερα.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού.
0: Έτσι, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε.
2: Γεια σου, Γιάννα.
1: Ξέρω.
0: Καλημέρα στην Κύπρο μας.

0: ξεχνά.
1: Δεν ακούγεται στο Αιγυρίο.
2: Εγώ
1: πεθαίνω. Και στη Θεσσαλονίκη με τρελάνανε εκεί πέρα.
2: Πώς να ακουστεί.
1: Εγώ. Να βρούμε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχει το web.
1: Χωρίς ψυχή. Και

0: Σοφία Αντιλιακοπούλου, τη δικιά μου τη Σοφία.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
0: Στη Σοφία την Αρκελέ.
1: Σοφάκι, ναι.
0: Και γλυκό φιλί, θέλω να στείλω και στη μανούλα μου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα φύγουμε, θα πάμε σε break και πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας.
2: Πάμε σε break και πάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
13: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
14: Έτοιμος για αύριο!
13: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2026 και τις επόμενες μέρες θα σας πω και για κάτι που...
1: Τι?
0: Για μια έκθεση φωτογραφίες που θα συμβεί στις 8 Οκτωβρίου, στις 6, στις... Έχασα την μπάλα, στις 8, έχω χάσει την μπάλα, 5-8 Οκτωβρίου, έτσι και όσοι μπορείτε να περάσετε από εκεί, η δεύτερη έκθεση φωτογραφίες που διοργανώνω και θα χαρώ κάποιους να σας δω, αλλά θα τα πούμε έτσι σε εκείνες τις κοντινές μέρες για να μπορέσετε να έρθετε στα εγγένεια. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε δίλημα ζωής, γιατί καθόμουν τώρα και τα διάβαζα και έπεσα πάνω σε ένα δίλημα ζωής.
1: Πού έπεσες?
0: Πού είναι, ρε φίλε?
2: Γροθιά στο στομάχι.
0: Όχι, παράξενο.
2: Παράξενο.

0: Καλημέρα, με λένε Πέλοψ. Άκου τώρα το πρόβλημα.
1: Πέλοψ.
2: Πελοπίδας είναι μάλλον και το έχει
1: κάνει. Πέλοπος.
0: Λοιπόν, ό,τι σας πω είναι αλήθεια.
1: Ναι, ξεκινώντας από το όνομα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μου έξω το όνομα. Λοιπόν, με λένε Πέλοψ και η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι προσπαθώ να συνέλθω από αυτό που έζησα τον Μάιο. Και τώρα ξαναπίστευσα στη δουλειά, γιατί τρεις μήνες πήρα μία άδεια που έπρεπε να πάρω για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλλά ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία το Μάιο που δεν θέλω να την πω δημοσίως, ούτε θέλω να την αναφέρω.
2: Δούλευε το Μάιο,
0: επειδή μου πήγε σε μια εταιρεία καινούριος. Σταμάτησε για τρεις μήνες όμως, γιατί είχε ένα πρόβλημα, τους το είπε
2: και τώρα ξαναγυρίζει. Ναι.
0: 10 μέρες πριν φύγει όμως από αυτή την εταιρεία, για να σας τα πω λίγο γρήγορα, μην σας κουράζω, αυτή η εταιρεία είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Και από ό,τι κατάλαβα σε αυτή την εταιρεία, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχει ένα γραφείο που όταν σχολάνε οι υπάλληλοι, κάποιοι κάθονται περισσότερη ώρα, ναι, μπαίνουν μέσα σε αυτό το γραφείο, σε αυτό το δωμάτιο
2: και κάνουν σεξ.
0: Δεν ξέρει τι κάνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται γίνεται του κουτρούλιο γάμος.
1: Τι άλλο, γιατί ακούει κάτι.
0: Του είπανε και αυτούνου
2: να μπει.
0: Να μπει.
2: Μπήκε.
0: Δεν μπήκε. Τώρα λοιπόν που γύρισε.
1: Και ό,τι γίνει.
0: Λέει, βλέπω, λέει, και. Αν δεν μείνεις, λέει, στο τέλος του κλεισίματος, ναι, πρώτα κλείνει το κτίριο, κλείνει η πόρτα. Και όσοι μείνουν για μια υπερορία, ας πούμε, μία-δύο ώρων.
2: Τους ευχαριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Αντί. τότε κάποιοι από αυτούς μπαίνουν. Είναι συγκεκριμένη ομάδα, από ό,τι κατάλαβε, κάπου 20 με 30 άτομα. Δεν μπαίνουν όλοι μαζί.
2: Δηλαδή πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι όργια.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
3: Δεν ξέρει ποτέ.
0: Και η ερώτησή του είναι: τώρα που ξαναπάω, θα μου πούνε να πάω. Oh. Να μπω ή να μην μπω.
1: Γιατί τον έχουν προσεγγίσει τον Μπέλο. Πα.
0: Τι θα κάνει, Παναγίση? Έρχεσαι εδώ στο σταθμό και σου λέμε: μη φύγει. Αγόρι μου, μη φύγει.
1: 10 τελειώνουμε. Εμεί φεύγουμε 12 από εδώ. Αν θες να τα πας καλά εδώ.
2: Εγώ δεν το ξέρεις ότι είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος. Θα έμπαινα.
0: Θα έμπαινες.
2: Θα έμπαινα.
1: Παναγία μας, σου λέγανε ότι εμείς τώρα που σου στείλαμε τώρα το Γρηγόρη να σου πει αυτή την κουβέντα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Εμείς εδώ περνάμε καλά εδώ σε αυτή την εταιρεία. Είμαστε καλά.
2: Και εγώ γιατί δεν
1: μας παρέχει. Δεν μας κουνάει κανένας.
0: Αλλά θα πρέπει να έρθει μαζί μας.
4: Είναι άντρες αυτοί που μπαίνουν και γυναίκες.
0: Και άντρες και γυναίκες.
1: Λοιπόν,
0: θεωρεί ότι κατά 90% γίνονται όργια. Σεξουαλικά.
4: Το είναι Πέλοψ.
0: Πέλοψ.
1: Με 8,5 βασικό μπήκε ο Τάκης και τώρα είναι.
4: ο Πέλοψ προσωπάρχης. Μάλλον βλέπει φαντάσματα.
0: Δεν του βλέπει. Καταλαβαίνει όμως. Όχι, ρε φίλε, φεύγει ο άνθρωπος. Πάει στο σπίτι του.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Είναι ελεύθερος, είναι παντρεμένος.
0: Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά.
4: Τον λένε
0: Πέλοψ. Λέει ότι αν κάτσω. Θα μπω.
1: Τον έχει φάει περιέργεια. Θα είναι έτοιμο, αποφασισμένο.
0: Ναι.
1: Τον έχει φάει περιέργεια.
4: Μπορεί να είναι γυμναστήριο.
2: Γιατί ρε, εσένα δεν θα σε έτρωγε περιέργεια.
1: Τρεις μήνες βασανίζεται. Λέει αυτή εδώ πέρα τι.
0: Τι κάνανε.
1: Τι κάνουνε.
0: Το είπανε. Επειδή τον είδανε και λίγο έτσι ωραίο και μορφούλησε από ό,τι κατάλαβα, γιατί γράφει ότι
2: όπως
0: είμαι εμφανίσιμο, α πούμε.
1: Ναι.
0: Μου λένε μπε, δεν θα χάσει. Αλλά είναι συγκεκριμένοι, δεν παίρνουν 30 άτομα μαζί.
2: Παιδιά,
0: δηλαδή, κάθε βράδυ, άκουσε με λίγο. Κάθε βράδυ κάνουν περίπου, μένουν 3, 4, 5 άτομα.
1: Ναι.
0: Από αυτούς οι άλλοι φεύγουν, δεν κάθονται 30 μαζί να κάνουν υπερορία. Μένουν 3, 4, 5. Οι 5 αυτοί στην υπερορία, κάποια στιγμή την ώρα τη υπερορία, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα.
1: Δεν έχει παρατηρήσει έναν το ίδιο τμήμα από τέτοιο, μήπως μπλέκει.
0: Δεν έχει παρατηρήσει για τον λόγο ότι δεν έχει κάτσει. Αλλά
1: μήπως κάνω
0: σύσκεψη. Ένα τύπο στο τέλο που το συμπάθησε και έχουν κάνει πέρα, του λέει: δεν μπορώ να σου πω, αλλά μείνε. Ένα βράδυ να μπει.
2: Δεν
1: πουτός.
2: Το συζητάμε, θα είχα μπει.
4: Και εγώ θα είχα μπει.
2: Εννοείται.
0: Εσύ θα έχεις μπει.
4: Εννοείται. Άμα δεν μ' άρεσε, έφευγα.
1: Δεν σας φτάνει δηλαδή το χτυπάμε κάρτα, χτυπάμε κάρτα, φεύγουμε, είμαστε καλά.
3: Πιστεύεις θα μπαίνεις και θα βγαίνεις όποτε θέλεις.
4: Ναι.
3: Δεν γίνεται αυτό που λέει.
4: Λίγο, είναι βιάζα, ναι.
1: Αν είναι κάτι στο Fight Club.
0: Ας πούμε ο Σάκης που...
4: Εγώ θα έπαινα και μετά θα είχα παρατηθεί.
0: Ο Σάκης ο φίλος μας από το... που είναι οδηγός στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, οδηγεί ένα αυτοκίνητο, λέει θα έμπαινε με το αυτοκίνητο.
2: Και εγώ θα έμπαινα.
0: Και εσύ θα έμπαινες.
2: Εννοείται ότι θα έμπαινα, ρε φίλε. Είσαι τρελό.
0: Εγώ παιδιά δεν θα έμπαινα.
2: Τι λες μωρέ.
0: Και άμα μετά δεν μπορώ να βγω.
2: Μην είσαι χέστης
0: μωρέ. Όχι να βγω από το γραφείο. Και αν μετά μπει στον κύκλο και δεν σε αφήνουν να βγεις από τον κύκλο.
1: Ναι, τώρα έχεις δει κάτι που είσαι δικός μας.
2: Για συνάδελφοί σου είναι.
1: Άμα μπεις μέσα και δεις κάτι
2: που είναι σε μαφιόζικο αυτό είναι.
0: Όχι μαφιόζικος.
1: Φίλε, για να μην του λένε τι είναι αυτό, αυτό είναι πολύ ντροπή που γίνεται εκεί μέσα.
4: Σιγά, μπορεί να παίζουν πόκερ.
0: Φτωχό μου κορίτσι. Καλό μου παιδί.
1: Ήρθα από το Κυριάκη. Πού να, εντάξει. Πού να ξέρει τι γίνεται.
0: Τώρα παράξενο.
2: Ούτε μπορεί να δηλώσει, ας πούμε, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις.
0: Μισό λεπτό λίγο, να ρωτήσουμε τον AI αν θα μπαινε.
3: Μισό λεπτό.
0: Ναι, βέβαια, να εξηγήσουμε.
4: Το story όλο αυτό.
0: Αλμάντο. Αλμάντο.
1: Εδώ είμαι.
0: Ξέρω, αγόρι μου.
1: Ναι, Αλμάντο. Δουλεύεις.
0: Αλμάντο, εδώ έχουμε ένα δίλημα και θέλουμε να μας βοηθήσεις. Αν δούλευες σε ένα...
2: Λέγε, είπε.
0: Σταμάτα ρε Παναγύρια, αγόρι μου, τώρα μην
2: την βιάσεις. Λίγο ανάγω εγώ.
1: Αλμάντο την πίνεις.
0: Λοιπόν, Αλμάντο.
1: Ναι.
0: Αν δούλευες σε ένα γραφείο...
1: Ναι.
0: Και...
2: Αυτό θα μπαινε, εγώ στο λέω, μη ρωτήσεις.
1: Είναι ο Ναΐ μετά τον Κόλπερα.
0: Να πούμε για κάποιους που μας ακούτε τώρα ότι έχουν...
1: Γεια μας, Αλμάντο.
0: Να ξέρετε ότι πλέον...
1: Αλμάντο κερνάει, Αλμάντο πίνει αυτός.
0: Για κάποιους που μας ακούτε τώρα...
1: Ένα AI πήρε, μας βγήκε χασικλίσμα.
0: Να πούμε
1: ότι Αλμάντο,
0: η εκπομπή πλέον έχει συνεργάτη AI, άντρες και γυναίκες, και ακούτε πολλές φορές ερωτήσεις και συζητήσεις που θα κάνουμε. Λοιπόν, απλό το λέω για κάποιους, γιατί μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι ο Αλμάντο.
2: Μιλάει ο Αλμάντο.
0: Έλα, Αλμάντο, μ' ακούς λίγο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλμάντο, μ' ακούς.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Ωραία.
1: Αν δούλευα σε ένα γραφείο.
0: Μπράβο, αν δούλευε σε ένα γραφείο και σου λέγανε ναι. ότι μείνε, ενώ ήρθε η ώρα να φύγεις και να σχολάσεις, ναι. να πας στο σπίτι σου, σου λέγανε μείνε, και άμα μείνεις, υπάρχει ένα γραφείο που μπαίνουν μερικοί μέσα, κλείνουν το γραφείο και δεν ξέρεις τι κάνουν εκεί μέσα. Θα έμενες για να μπεις και εσύ μες στο γραφείο.
1: Μισό λεπτό, άσε να το σκεφτώ καλά. Όχι, Γρηγόρη.
0: Όχι,
1: αν
0: γιατί
1: κάποιος μου έλεγε απλά ότι μπορείς να σχολάσεις αλλά να πας σπίτι σου, αλλά κάποιος μου έχει κάποια δουλειά ή νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί, θα ρώταγα ευθέως.
0: Δεν σου λένε γιατί είναι έκπληξη.
1: Οκ, ακόμα δεν θα έμενα. Η περιέργεια δεν είναι αρκετός λόγος για μένα.
0: Ωραία. Και άμα σου λέγανε θα περάσεις πολύ καλά και στο λέγανε πονηρά.
1: Εξαρτάται. Θα ρώταγα πρώτα τι ακριβώς θα γίνει. Αν μου δίνει ξεκάθαρες εξηγήσεις και ένιωθα καλά με αυτό, ίσως να έμενα. Αλλά αυτό θα περάσεις καλά, δεν το πιστεύω εύκολα.
4: Εσύ πώς περνάς καλά, Αρμάντο?
0: Άσε τώρα που σε νοιάζει, πώς εσύ, Αρμάντο, τι κάνεις και πώς περνάς καλά, ρωτάει η Νάνση.
1: Γενικά περνάω καλά με φίλους, με μια ωραία κουβέντα, με ένα καλό φαγητό, μια βόλτα, τίποτα τρελό.
4: Τι μου φάσε να αυτός που λέει ότι τρώει
0: κιόλας. Να σου πω, άρα λοιπόν εσένα η άποψή σου είναι να μην μπει ο φίλος μας μέσα.
2: Φέρε λίγο τον Αρμάντο ένα λεπτό.
1: Τον θέλω.
4: Δεν τον δίνει.
1: Θα έλεγα να μην μπει, εκτός και να το εξηγήσουν ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο και μόνο αν αισθανθεί άνετα και ο ίδιος.
2: Ομαδικό σεξ,
0: πες. Δεν κάνω εξαιρετική στον Αρμάντο.
2: Γιατί τρέπεσαι.
0: Ωραία, Αρμάντο, άμα σου λέγανε ότι εκεί πέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
2: Ενήλικες
0: που όλοι μαζί θα κάνουν σεξ. Θα μπαίνες.
1: Όχι. Αν αυτός ήταν ο σκοπός και δεν είχα καμία σχέση με τη δουλειά, δεν θα έμπαινα. Μπράβο. Θα το σεβόμουν.
2: Μάλιστα.
0: Μπράβο, Αλμάντο, να είσαι καλά.
1: Αλμάντο. Είσαι παλικάρι.
4: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν σεξ εκεί μέσα.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
2: Ευχαριστούμε, Αλμάντο.
4: Είναι λες και καταπίνει.
0: Τι θα πούμε στον Πέλοψ?
2: Εγώ να μπει με κλειστά τα μάτια.
4: Να μπει και άμα δεν του αρέσει.
0: Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Εντάξει, παράξενο δίλημα αυτό. Είναι από τα κουλά που μας τυχάνουν.
4: Παίζει το πρωί αυτό, ε?
0: Τι παίζει το πρωί? Πώς δεν παίζει? Ναι, βεβαίως παίζει. Τι να μην παίζει? Τώρα είναι πολύ παράξενο, γιατί είναι πραγματική ιστορία που γίνεται στην Αθήνα. Συμβαίνει λοιπόν σε μια εταιρεία στην Αθήνα, σε μεγάλη εταιρεία κάποιοι να μένουν και να μπαίνουν σε ένα γραφείο, να είναι καμιά τριανταριά άτομα και κάθε μέρα όσοι μένουν να μένουν 3-4 άτομα, κανένα 2 ώρο μόνοι τους. Ό,τι ώρα σχολάσουν και φύγουν από την εταιρεία, κάποιοι μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου, πώς σας λένε?
5: Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα μου, για πες μας τι θα έκανες.
5: Να μπει σίγουρα.
0: Έτσι,
4: να μπει,
0: μπράβο.
4: Να μπει, ναι, παιδιά.
0: Έλα ρε Παναγιώτα.
5: Να μπει, αποκλείεται ρε καλέ. Να... Θα ρισκάρει κανείς να γίνω τόρια. Πιο πιθανό θεωρώ το πόκερ που πεινάν.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ή κανέναν άλλο.
0: Θα μιλάνε για πόκερ μόνο εσύ, επειδή εγώ παίζω και πόκερ.
5: Εγώ
4: είναι κρυφό.
5: Εγώ, Γρηγόρη, και στην ιδέα μόνο ότι μπορεί να έπαιζε φαΐ εκεί μέσα θα έμπαινε.
0: Εντάξει, για φαΐ. Και άμα παίζει μετά όμως τίποτα άλλο, λίγο πιο πονηρό να πούμε και δεν είσαι έτοιμος. Και...
5: Μετά θα αναγκαστεί να το υποστεί και δεν θα ξαναπά.
0: Α,
1: Ναι, μήπως φάει και σου πούνε ότι το φάεις εσύ. Έλα μέσα.
3: Και μετά δυνατήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα μπεις και κλειδώσει η πόρτα.
5: Χαλάρωσε και απόλαυσέ το, δεν λένε.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, ψυχολογικά δεν είμαι έτοιμος, ας πούμε, για κάτι τέτοιο. Γιατί άμα ήταν πόκερ, θα λέγανε, θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα θες που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα παίξουμε ένα ποκεράκι, θα θες που θα μείνουμε εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο που συμβαίνει. Εσύ πάντως θα

0: Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι, περίμενε, Γρηγόρη.
2: Κάτσε, μωρέ, και εμείς έχουμε να πούμε.
1: Είμαστε έχουμε και εμείς άνθρωποι. Εδώ πέρα, δεν μας διώχνουν σε εμάς έτσι.
2: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο budget σου, σε στρατηγικό σημείο κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέρια και παράγια, εντάξει, εννοείται. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένα με το βασικά, να διαθέτει θέρμανση και φυσικά για το ρεύμα βάλε το σωστό το φοιτητικό. The Ima Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο the.gr και θα καταλάβεις.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
4: Και ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν. Μαζί του στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεσαι για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι από μπουφάν και παντελόνια, soft shell μέχρι μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας για μια απλή βόλτα στη φύση, είτε για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl γιατί αξίζει.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία.

0: ήλιο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 9 έχουμε και ένα beat the bomb. Έχουμε και μια φάρσα που θα κάνουμε τώρα. Και ο Γιώργος ετοιμάζεται. Πάρε λίγο, Γιώργο, χρόνο. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι εκκλησιαστικής φύσεως, από ό,τι κατάλαβα εδώ. Να πούμε μια καλημέρα στο Effort Design. Καταρχάς, χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες και σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα και έχετε γενέθλια. Μια καλημέρα στο Effort Design που έχει μια δωροεπιταγή για εσάς στις 30 Οκτωβρίου. 2.000 ευρώ παρακαλώ για να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα στο σπίτι. Η Effort Design είναι η εταιρεία αυτή κυριολεκτικά που δεν έχει showroom, αλλά που πηγαίνετε εκεί στο γραφείο τους. Βλέπετε φωτογραφίες ή ό,τι φωτογραφία έχετε εσείς από περιοδικό, από ταινία, από ό,τι έχετε βάλει σε καναπέ, κρεβάτι, καρέκλα, ό,τι βάλει το μυαλό σας που φτιάχνετε σε κάποιο επιπλάδικο. Οι άνθρωποι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, σας φτιάχνουν σε τριάστατη εικόνα αυτό που θέλετε μέσα στο σπίτι σας. Διαλέγετε τα πάντα, τα χρώματα μαζί και σας το φτιάχνουν ακριβώς handmade. Και δεν είναι τόσο ακριβό όσο ακούγεται. Για όλα τα βαλάντια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε, τόσα χρήματα έχουμε, αν μπορεί να γίνει και τα παιδιά σας το φτιάχνουν. Πάτε σε ένα γραφείο και τα βλέπετε όλα εκεί μπροστά. Ένα πολύ σύγχρονο πράγμα. Πριν αποφασίσετε να πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα από εκεί, από Effort Design, ή μπείτε στο www.effortdesign.com να πάρετε μια ιδέα, ή στο Instagram στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε την δωρεπιταγή 6936101022. Γράψτε F και το ονοματεπώνυμό σας για την κλήρωση του επόμενου μήνα. Λοιπόν, Γιώργο, είναι... τι έχει να κάνει η φάρσα?
1: Έχει να κάνει με...
2: Μην πεις.
1: Δεν λέω.
0: Δεν λες.
1: Δεν λέω.
0: Εντάξει. Αυτό δεν πάρει το τηλέφωνο που είναι τόσο σφιχτό εκεί. Μην πάρεις πάρα πολύ. Θα πάρει να σε...
3: Είναι σφιχτό.
0: Παρτάρουμε, Νίκο. Παρτάρουμε.
4: Φαρσάρουμε.
0: Ναι, φαρσάρουμε.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Δώσε γραμμή, Νίκο, λίγο.
5: Έχω δώσει.
0: Έχει δώσει.
3: Δεν έχει δώσει. Νίκο, δεν έχεις δώσει.
0: Δεν έχεις δώσει, Νίκο.
5: Έχω δώσει.
0: Έχει δώσει, Νίκο.
2: Είχες βγάλει το καλώδιο που το τράβηξε.
0: Είχε βγάλει το καλώδιο, Νίκο, που το τράβηξε.
5: Γιατί το τραβάτε, ρε παιδιά?
0: Γιατί το τραβάς το καλώδιο, να
3: είσαι? Εσύ το τράβηξες.
0: Εγώ το τράβηξα, λέει.
2: Τι πάει?
0: Τι πάει, στα μάτια.

0: ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι παιδιά.
1: Σας παρακαλώ.
2: Κάντε να
1: ρίξετε.
3: Περίμενε να πάρουμε την άλλη.
1: Ποια άλλη?
3: Το άλλο τηλέφωνο.
1: Του συμπεριδευτείτε, παιδιά.
2: Άλλο τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Το τηλέφωνο. Πώς αφού ένα τηλέφωνο έχει.
2: Όχι, έχει καλό ένα εδώ κάτω.
1: Όπου αυτό λέει, αν δεν βρείτε το. Καλά, και πώς βρήκαμε το τηλέφωνο της κοπέλας.
2: Τηλέφωνο.
3: Και οι δύο έχουν δώσει το τηλέφωνο.
1: Τι θα ζητήσει αυτόν.
3: Ναι. Χτυπάει, χτυπάει.
2: Σωστή στιγμή, σωστή.

0: Δεν απαντάει.
1: Όχι.
2: Γιατί.
1: Γιατί θα το ξαναπάρει. Τι είμαι τόσο κύριο ωραία είναι και τέτοια τολή.
0: Είναι τόσο ωραίο το θέμα.
1: Μέσα είναι ωραίο που είναι.
0: Ξαναπαίρνω όλη μία.
3: Έλα.
1: Ωραία, καλό σου κάνει που τα ακούς.
4: Πρώτο παίρνεις.
1: Ναι.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
2: Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών παίρνω τηλέφωνο. Πατέρας Τελέσφορος, καλά είστε? Με ποια ομιλώ, παρακαλώ? Έχω καλέσει τον κύριο Κωνσταντάρα Διονύσιο του Δημητρίου της Ευαγγελίας.
5: Όχι, είμαι σύζυγός του.
2: Είστε σύζυγος? Μάλιστα. Να μιλήσω με εσάς, αν δεν είναι εκεί ο σύζυγός σας.
5: Πείτε μου λίγο πάλι που καλείτε.
2: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πατέρας Τελέσφορος. Μ' ακούτε?
5: Ναι, ναι.
2: Ναι, σας παίρνω αν έχετε λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, γιατί έχει έρθει το χαρτί από την Μητρόπολη Λακωνίας, Αραιόπολεως, Γηθίου και Μονεμβασίας.
5: Ναι.
2: Για το μυστήριο του γάμου, το οποίο ετελέστη,
5: ναι,
2: στις 13 Σεπτεμβρίου του 25.
5: Ναι.
2: Στην εκκλησία, στην τόπος, λέει, ναι, Ελιά Λακωνίας, τον Άγιο Χριστόφορο.
5: Ναι, ναι.
2: Ευχηθήκατε, εκεί ήσασταν?
5: Όχι, δεν ήμασταν εκεί.
2: Στην Αγία Αρτεμισία, πού έγινε, ποιος ήταν ο ιερός ναός, θυμάστε?
5: Άγιος Νικόλαος.
2: Άγιος Νικόλαος, Ελιά Λακωνίας, βοήθειά μας. 6 Δεκεμβρίου, μεγάλη χάρη του πλησιάζει. Να σας παίρνω τηλέφωνο για μια ενημέρωση. Εσείς δεν έχετε δηλώσει το γάμο σας στο Δημαρχείο των Μολάων Λακωνίας, σωστά? Μάλιστα. Παιδί μου, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ?
5: Λόγω υποχρεώσεων δεν έχουμε κατέβει πάνω.
2: Έχει περάσει ένας χρόνος και έχει έρθει τώρα το ακυρωτικό του Δημαρχείου των Μολάων Λακωνίας και εμείς τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία πράξη. Μισό λεπτό να σας πω και να σας πω.
5: Ότι κατεβαίναμε τώρα την Παρασκευή και θα μιλάγαμε σήμερα, ναι, να πάμε να υπογράψουμε.
2: Έχει υπογραφεί εδώ πέρα και σφραγίδα, Ληξιαρχείο Μολάων, Πριφτάκης, το μικρό δεν το βγάζω, συγγνώμη. Έχει βεβαιωθεί και ένα πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είναι η δική μας υπόθεση.
5: Πρόστιμο πόσο είπα?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα αυτό είναι διοικητικό πρόστιμο, βγαίνει από τον Δήμο, αλλά δεν είναι το πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι έγινε όλο αυτό το μυστήριο επί Ματέο.
5: Επί Ματέο, ναι. Εντάξει.
2: Δεν είναι, εντάξει, ναι.
5: Έχετε δίκιο. Μισό λεπτό να σας δώσω το σύζυγο, ένα λεπτάκι.
2: Φασικά
5: τώρα σύζυγο δεν ξέρω αν είναι.
1: Επί Ματέο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Πάτε, να σας πάρουμε σε 10 λεπτά γιατί είμαι στο μηχανάκι.
1: Δεν γίνεται, παιδί μου.
6: Δεν γίνεται. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε?
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο, κύριε. Εσείς είστε ο Κωνσταντάρας Διονύσιος του Δημητρίου της Ευαγγελίας. Με αυτόν ομιλώ.
6: Ναι.
2: Έχει ακυρωθεί το μυστήριο.
6: Γιατί, πάτε μου?
2: Γιατί πλέον εμπλέκεται ο Δήμος.
6: Εμπλέκεται ο Δήμος και ο Δήμος δεν παρά την
2: εκκλησία. Τα χαρτιά, ο κύριος Πριφτάκης από το Ληξιαρχείο έχει βεβαιώσει
6: πρόστιμο. Μα δεν μας είπε κανείς ότι έχουμε όμως ένα χρόνο διορία για να δηλώσουμε το γάμο.
2: Μα ένας χρόνος δεν είναι αρκετός χρόνος για να καταθέσουμε.
6: Εμείς Αθήνα είμαστε, δεν προλαβαίνουμε καθημερινή να κατέβουμε κάτι, έχουμε με επιχείρηση.
2: Καταλαβαίνετε ότι...
1: Πρέπει να ξαναπαντρευτούνε.
6: Δεν το λέω κάτι κακό στο πάτε, δεν το λέω, δεν φταίω ότι φταίει εκείνο.
2: Δεν φταίμε εμείς. Εμείς μόλι έχουμε όλη την καλή διάθεση να επαναλάβουμε το μυστήριο.
6: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Απλά είναι αμαρτία, έχουν υποθεί, έχουν διαβαστεί τα Ευαγγέλια.
5: Ο Θεός θα επέλεξε, πάτε, να αφήνει μας το πατρεπέ.
6: Τώρα, πάτε μου, τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Τώρα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
6: Τι εννοείτε?
2: Δεν είστε πλέον παντρεμένοι.
5: Δεν είστε. Πόσο έξοδα έχει ένας γάμος τώρα για να το ξανακάνουμε?
6: Συγγνώμη, πάτε μου, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Γιατί. Επειδή δεν δηλώθηκε στο Δημαρχείο, ακυρώνει το γάμο από την Εκκλησία.
2: Δυστυχώς. Επιματέω έγινε όλο το μυστήριο. Υπόθησαν τα λόγια.
1: Και η Ελένη.
2: Πετάξανε το ρύζι συγκινής. Τα παρανυφάκια ντυθήκανε σαν τον Κάσπερ.
1: Τζάμπα.
2: Τζάμπα. Κρίμα.
1: Να έρθουν από εδώ τα παιδιά. Να έρθουν από εδώ.
5: Ό,τι καλύτερο, αλήθεια. Να είστε καλά.
2: Είστε ελεύθεροι, κύριε.
0: Είστε ελεύθεροι.
5: Ζήστε τη ζωή. Μπράβο.
2: Να είστε καλά.
5: Τον να έχετε κάνει, δεν καταλαβαίνετε.
0: Ήταν στο κόλπο.
5: Όχι, δεν ήταν στο κόλπο. Εγώ το κατάλαβα.
0: Γιατί το κατάλαβε.
1: Ότι... Όχι, δεν το κατάλαβε. Η κοπέλα το κατάλαβε.
2: Θεωρώ ότι άκουσα τη φωνή μου.
5: Εγώ το κατάλαβα. Όχι, δεν εννοείται από τη φωνή και αυτά. Απλά επειδή μου κάνει συνέχεια η μαμά μου κόλπα. Η Ιφηγένεια είσαι τέλεια.
3: Φάρσα!
0: Η μαμά σου την έκανε, έχεις δίκιο.
3: Να σου πω, ο άντρας σου μας έχει καταλάβει.
5: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάνει να μου μιλήσει.
1: Κατάλαβε εσύ και
2: ήταν στο κόλπο η κόρη.
0: Όχι, έφυγε ο άντρας και μιλούσαμε μετά.
3: Περίμενε, εσύ ήσουν στο κόλπο για να καταλάβω.
5: Την αρχή εγώ ενώ το ήξερα, δεν το πίστωσα.
1: Εσύ πολύ καλή συγγεσία.
3: Άρα το ήξερε το κορίτσι.
1: Ο άντρας σου γιατί σηκώθηκε και έφυγε.
5: Είμαστε πάνω στο μηχανάκι.
1: Ε, και τι, μόνη σου ξύγεις, είσαι συνοδηγός χωρίς οδηγό.
5: Είμαι συνοδηγός, τώρα θέλω να φτάσω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω, πάντως, παιδί μου, επί Ματέο Μενεγάκη.
3: Της Μενεγάκη, λέει ο άλλος.
1: Εντάξει, και εμείς πάθα, ξέρεις, έχουμε καιρό να κάνουμε. Και είμαστε και εμείς λίγο μουδιασμένοι, γιατί είχαμε σταματήσει τις φάρσες, γιατί μας καταλαβαίνανε. Και τώρα μόλις κάποιος λίγο νιώθουμε ότι. Αλλά τέλος, παιδιά, δεν θα πρέπει να σταματάμε. Μέχρι να μας πούν, σας ακούμε.
5: Τρομερή πλάκα.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, να ζήσετε. Α, να σου πω, το ότι είστε ελεύθεροι από ό,τι φαίνεται σου άρεσε, βλέπω.
2: Κάτι ένιωσες, ένα σκύρτημα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για σφαίρα courier, παιδιά, πρώτη μέρα σήμερα. Οπότε είδατε, βέβαια, έχουμε τη Μίκα και μοιάζει. Δηλαδή, νομίζουμε ότι μας καταλαβαίνουν, ενώ δεν μας καταλαβαίνουν. Ε. Δηλαδή, το παλικάρι δεν είχε καταλάβει τίποτα και εμείς ακριβώς γι' αυτό το λόγο σταματήσαμε τις φάρσες μας πριν από 2 χρόνια. Όποιον παίρναμε, άκουγε πρωινό. Και όποιον παίρναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα. Αλλά δεν πρέπει, Γιώργο.
1: Όχι, τελευταία
0: φορά.
1: Θα το πηγαίνουμε
0: μέχρι να μας πούν, σας ακούω.
1: Έδειξαν όχι.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Εδώ είμαστε μαζί. Το αγροπλαστείο που πήρε την καρδιά, που είναι νούμερο 1, και αν υπήρχε Μισελέν, θα είχε πάρει το πρώτο Μισελέν αγροπλαστική στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα γλυκά. Βρίσκεται εκεί στην Νέα Ιωνία, Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ για να βγείτε και το καφέ σας πρωί-πρωί, να φτιάξετε και τα πρωινά σας και τα υπέροχα πράγματα, τα σάντουιτς, αν δουλεύετε σαν ταξιτζίδες ή αν έχετε λίγο χρόνο να σταματήσετε. Πάρτε καταπληκτικά πράγματα έτσι για εσάς για το πρωί, χωρίς να σας κορνάρουν, χωρίς να αγχώνεστε. Φοβερό καφέ, φοβερή εξυπηρέτηση και θα καταλάβετε γιατί το Περά βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Έφτιαξε και το καινούριο viral γλυκό, το Μπρούκι, που είναι ένα συνδυασμό brownies με cookies και ένα τεράστιο μπισκότο λαχταριστό με μέσα λιωμένη σοκολάτα. Ουσιαστικά πολλές φορές έτσι σε τρελαίνει με ένα μπισκότο.
1: Αμάτα!
2: Τρελαίνουμε!
0: Ναι, που αν πηγαίνετε σε εσά που σα αρέσει και το άσπρο, το άσπρο γάλα που σε μένα και τον Νίκο να έχει δίπλα σε αυτό το Μπρούκι. Μπρούκι και άσπρο γάλα. Πω! Εντάξει, είναι τρελό, δεν είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, γιατί ένα Μπρούκι δίνουμε κάθε μέρα σε όλους εσάς, πραγματικά για να πηγαίνετε στην οικογένειά σας.
3: Μάλιστα. Θα πεις κανένα τηλέφωνο, κάτι τέτοιο, όχι.
0: 69, 36, 10, 10, 22, ναι, Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam. Βάλε αφρός στην ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι η Veneta Cucine προσφέρει πραγματικό value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε τον χώρο σου Veneta Cucine.
5: Λοιπόν, καλοκαίρι τέλος, διακοπές τέλος, ξυπνητήρια, σχολεία, δουλειά, φροντιστήρια, πανεπιστήμιο, ξανά στους δρόμους, back to reality λοιπόν. Αλλά αφού δεν είμαστε τόσο πολύ στο δρόμο, ας είμαστε τουλάχιστον με το σωστό αυτοκίνητο, από τις 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Λοιπόν, να ανοίξω, άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, πάρα πολύ. Τηλέφωνο για μια Σοφία. Ποιος της και ποιος της λέει πρώτα απ' όλα.
5: Εμείς.
0: Ποιος Παναγία.
1: Κάτσετε να σου πω.
0: 69, 72. Ναι.
1: Καλησπέρα, θα ξέρετε, καλέστε τη γυναίκα μου, τη Σοφία.
0: Ποιος, από ποιον.
1: Από τον άντρα της.
0: Πώς το λένε, ρε.
1: Δεν λέει όνομα.
0: Χτυπάει.
3: Τον Νίκο, ρε.
1: Λέει. Α, Νίκος.
0: Καλημέρα, Σοφάκη, χρόνια πολλά.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, βρε, κορίτσι μου, πω και λέω θα το σηκώσει. Τι κάνεις, είσαι καλά.
6: Έλα, καλά, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη αν ενοχλώ πρωί-πρωί, κατάλαβες ποιος είμαι.
6: Όχι, δεν κατάλαβα ποιος είσαι,
0: έλα, ρε, Σοφάκη, και έχω και καιρό να σε πάρω. Ποιος παλιό φίλος σου και από το σχολείο και από τη γη, ποιος.
6: Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Έλα, ρε, εσύ, Σοφάκη, τι κάνεις.
6: Περίμενε, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα. Από τι αριθμό με παίρνεις, ρε.
0: Από τι.
6: Από τι αριθμό με παίρνεις, τι 211 είναι αυτό.
0: Δεν έχω έρθει στην Αθήνα.
6: Τι εννοείς έχεις έρθει στην Αθήνα.
0: Θα σου πω τώρα, δεν είναι, μπορώ να μιλήσω εδώ πέρα. Χρόνια πολλά καταρχάς, μπορώ να σε πάρω κάποια άλλη στιγμή το βράδυ να σου πω.
6: Τι εννοείς ότι έχεις έρθει στην Αθήνα, ποιος είναι.
0: Ο Γιώργο, εσύ τώρα, Σοφία, πλάκα μου κάνεις, έτσι δεν μπορώ να μιλήσω και δυνατά γιατί είμαι σε νοσοκομείο. Έχω έρθει γιατί ένας φίλος σου εδώ ήρθαμε, μπορώ να σε πάρω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Εσύ είσαι καλά καταρχάς, είναι καλά ο Νίκος, όλοι καλά.
6: Γρηγόρης τι είστε.
5: Ο Γιώργος είναι, ο Γρηγόρης είναι, ποιος δεν είναι.
0: Σοφία, χρόνια πολλά.
5: Γιατί αγχώθηκε που ο Γιώργος ήρθε στην Αθήνα.
0: Ποιος είναι αυτό και γιατί ο Γιώργος δεν είναι στην Αθήνα.
6: Νόμιζα ότι ήταν ο αδερφός της φίλης μου.
0: Ναι.
6: Ναι, και μόλις μου είπε ότι είσαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα μένει το παιδί. Και λέω, ποια Αθήνα, ρε
0: Γιώργο. Και τότε γιατί σου φάνηκε παράξενο το 2.11, δεν ήξερα και εγώ τι να πω.
6: Το 2.11 μου φάνηκε παράξενο γιατί ξέρω και το σταθερό του παιδιού και το κινητό.
0: Απ' έξω τα ξέρει, ρε παιδάκι μου, απίστευτο. Τι αριθμό μνήμων, Παναγία μου, Σοφία. Σοφία, γιατί που πέφτουμε, ρε παιδιά.
3: Πρόβλημα.
0: Σοφία μου.
6: Την αδερφή του, γι' αυτό!
0: Ο Νίκος σου, ο σύζυγός σου, πήρε να σου ευχηθεί χρόνια πολλά και ότι σ' αγαπάει πολύ.
6: Αχ, ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ.
5: Ναι, αλλά περίμενε γιατί και ο Γιώργος θέλει να σου πει χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, Σοφία. Καλά, είσαι Γιώργος, είμαι εγώ.
6: Ευχαριστώ.
4: Σοφία, σε ποια περιοχή καλέσαμε?
6: Αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν για Μάνι.
4: Ναι.
6: Αλλά μένουμε Περιστέρι.
4: Λοιπόν, θα σου δώσω για τη γιορτή σου, Σοφία, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Harmani, Harmani's Hair and Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ από εμάς για εσένα, για τη γιορτή σου με πολύ πολύ αγάπη.
6: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Στείλε μου ονοματεπώνυμο. Α, το έχω το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο σου, να πας να πάρεις ό,τι θέλεις από το Harmani εκεί πέρα δώρα από εμάς.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι με το σύζυγο μαζί?
6: Είμαι με το σύζυγο μαζί.
0: Οι δυο σας?
6: Είμαστε με το μωρό.
4: Πόσο είναι?
6: Έχουμε 19 μηνών μωράκι.
0: Να το χαίρεστε. Να του δώσεις ένα φιλί τεράστιο μόλις σταματήσετε εκεί, όταν σταματήσει να οδηγεί.
6: Εννοείται πάντα.
0: Σοφάκι, χρόνια πολλά, φιλιά πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Νίκο, επειδή έχεις χάσει την αίσθηση του χρόνου, γιατί λειτουργεί σαν ακροατής, έχει πάει και 32. Πήγαινε λοιπόν σε διαφημίσεις και επέστρεψε με αυτή την τραγουδάρα λίγο έτσι να μας φτιάξεις για να ξεκινήσουμε και το Courier.
2: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολία.

0: DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
2: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
3: Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
7: Σφαίρα 96,6.

0: Μαρτυρόνι μας έχει βάρει την καρδιά κυριολεκτικά. Is my angel, bad times. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν γίνεται να μην κουνιέσαι άμα το ακούς. Λοιπόν, μας ρωτάτε αν θα κάνουμε αύριο πάρτι.
1: Το πάρτι, ναι.
0: Δεν θα κάνουμε πάρτι αύριο. Θα κάνουμε ακόμη ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Το
1: 9 με 10, έτσι.
0: 9 με 10 αύριο. Και θα βάλουμε, θα προσπαθήσουμε με τον Νίκο κιόλας να βάλουμε και τραγούδια που δεν τα ξέρετε. Ναι, που δεν τα ξέρετε. Βλακία λέω. Μπορεί να τα ξέρετε, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστά. Δεν ακούστηκαν τόσο πολύ. Γιατί έχουν βγει πάρα πολλά τραγούδια και γνωρίζουμε αυτά που είναι τα πολύ γνωστά. Αλλά υπάρχουν και τραγούδια που ξέρει και εμεί ψάχνοντά τα. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, δεν το είχαμε ακούσει ή δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Αύριο λοιπόν θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα, όπως ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, έτσι θα κλείσουμε και την Παρασκευή. Δεν έχουμε και πολύ έτσι εδώ να πω διάθεση για όλη αυτή τη φάση εδώ πέρα τώρα στο ραδιόφωνο, και μετά και από τη Δευτέρα βέβαια, και νομίζω και εσείς έτσι, αν και στέλνετε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Κάποιοι θέλετε πάρτι. Το καταλαβαίνω. Και η ζωή συνεχίζεται
1: είναι,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι το πάρτι της Παρασκευής με εμάς πολύ συνυφασμένο.
0: Κάποιοι το θέλετε, ναι, θεσμός. Κάποιοι εντάξει, ας κάνουμε υπομονή την άλλη Παρασκευή.
1: Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε και αύριο. Ναι, ωραίο, με μουσικάρες. Πολύ okay, ωραία.
0: Νομίζω ότι είναι το λιγότερο. Γιατί ξαναλέω ότι εγώ το Γιώργο δεν τον ήξερα. Δεν είμαστε τρεις φορές τον έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Από κοντά είναι και 35 χρόνια. 33 χρόνια καριέρα εκείνος, 35 εγώ. Δεν κάναμε ποτέ παρέα. Δεν βρεθήκαμε ποτέ εκτός από έτσι. Τρεις φορές σε αυτή τη ζωή. Αλλά ξέρεις, νιώθω, ξέρεις, δεν έχω και μιλήσει και καθόλου για όλη αυτή την ιστορία. Νιώθω ότι την τελευταία φορά, Γιώργο, δεν ήσουν εσύ που πήγα στο Voice σε μια δύσκολη εποχή του Γιώργου. Του είπα αυτά που ήθελα να πω μπροστά του σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη εποχή του 25. Τότε για πολλά πράγματα που κάποιοι τον λιδωρούσαν και του είπα πέντε πράγματα εκεί στον αέρα. Όταν που πήγα από τα τραγούδια στο Τεκίλα, το χιουμοριστικό την πρωτοχρονιά βράδυ. Και σηκώθηκε και με ευχαρίστησε, μου έκανε μια αγκαλιά δυνατή και καταλάβαμε πολλά και εγώ και εκείνος, και ας μην γνωριζόμασταν και ας μην ήμασταν φίλοι και ας μην είχαμε ποτέ επικοινωνήσει, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ εκτός από δύο φορές που κάναμε συνέντευξη στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτά, αλλά αύριο θα το κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Γιώργο, νομίζω το αξίζει και με το παραπάνω, και πολλά τραγούδια που τα είχαμε ξεχάσει. Ίσως τώρα αυτό που συνέβη με τον Γιώργο δεν ήταν ότι τα ακούσαμε λίγο διαφορετικά τώρα, ότι καθίσαμε και λίγο κάποιοι και τρυφήσαμε και στους στίχους. Ακούσαμε και το στίχο σε πράγματα που ενώ τα κάποιοι δηλαδή ρίξαμε βάρος στους στίχους που δεν είχαμε ρίξει τόσο βάρος. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Λοιπόν, αυτά όμως αύριο. Τώρα πάμε για Σφαίρα Courier. Θέλω λίγο να μιλήσω με το AI, να του πω τη στήλη μας. Ναι, να του μιλήσω λίγο, να του πω το τι έχουμε κάνει αυτή τη στήλη. Παναγί.
1: Βεβαίως. Θα προλάβουμε όμως μετά να κάνουμε.
0: Θα προλάβουμε, δεν χρειάζεται να ακούς. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Αλμαντό.
2: Εδώ είμαι.
0: Έλα, καλά, δεν είπα ότι έφυγες. Να σου πω, Αλμάντο, εμείς κάνουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή στο Σφαίρα, το πρωινό του Σφαίρα, την ξέρεις?
2: Το ξέρω, ναι, ναι.
0: Από πού το ξέρεις?
2: Το ξέρω, ναι, το μεγάλο ραδιοφωνικό μαγαζί ο Σφαίρας. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ξέρω, επειδή είμαστε κατά κόρεν το τερμάνο εδώ πέρα αγοράκια. Είμαστε πολύ ωραία εδώ,
0: τι
2: παρέα.
0: Έχουμε
2: γι' αυτό.
0: Και ένα κοριτσάκι εδώ πέρα. Τι είναι, αστεία αγοράκια είμαστε. Έχουμε και την
3: Άνση. Με ξέχασες εμένα.
2: Μπράβο, Γιάννης, μπράβο, μπράβο.
0: Ποιο Γιάννης, μπράβο, την Άνση λέω. Νάνση.
2: Νάνση.
0: Μ' ακούς?
1: Χαίρομαι για την Άνση Αντωνίου.
4: Σβήστο αυτό που.
0: Για την Άνση Αντωνίου τι ξέρεις?
3: Νάνση με λένε, Νάνση.
2: Ναι, ναι. Την Άνση, την ξέρω, το ξέρω.
3: Τι
2: είπα την Άνση.
3: Μωρέ, τι Άνση.
0: Νάνση, το μωρό, μωρό είναι. Μωρό.
1: Τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
0: Ωραία, τι ξέρεις για την.
3: Έλα τώρα αρχίζετε, τι ξέρεις.
0: Τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
2: Την Άνση Αντωνίου, ναι, ναι.
0: Άντε πάει.
3: Νάνση,
2: την ξέρω.
0: Νάνση,
3: ναι, ναι, ναι, δεν ξέρεις την
0: Άνση. Δεν μιλάτε ένα λεπτό γιατί παίρνει τα πάντα.
2: Όχι, την Άνση. Εντάξει, την Άνση, ναι, την Άνση, την Άνση.
0: Τι ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
2: Την Άνση, την Άνση.
0: Άντε, ρε, μη σου πω
2: καμιά. Την Άνση Αντωνίου την ξέρω.
1: Τι είναι η Άνση Αντωνίου, τι κάνει?
0: Πού την ξέρεις είμαι εγώ?
2: Οκ, ναι.
0: Ράστανε και λέγε, τι ξέρεις για την Άνση? Μίλα, μίλα, ρε, μίλα, πες τα όλα.
2: Η Νάνση Αντωνίου, ναι, έχει κάνει ραδιόφωνο, το ξέρω, ρε.
0: Ναι. Ρε, το ξέρω, άρχισαμε και τα ρε. Ωραίο, ρε. Μπράβο, AI. Ξεκινάς ευγενικός και μετά μας χώνεις και ένα ρε. Σου είπα εγώ, ρε.
2: Κοίτα. Κοίτα, δεν σου μας φώνω τίποτα. Εντάξει, απλά επιβεβαιώνω αυτά που καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ωραία, οκ, sorry. Συγγνώμη, εντάξει.
2: Μια χαρά.
1: Σε φύγαμε και εμείς.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Είμαστε.
3: Ζήτω συγγνώμη, Γρηγόρη.
0: Ναι, μιλάτε όμως και δεν ακούω. Έλα.
2: Εδώ.
0: Συγγνώμη, Αλμάντο, συγγνώμη,
2: Τίποτα, τίποτα. Okay. Ναι,
0: τι ναι. Ξέρεις για την Άνση Αντωνίου?
2: Για να δω. Μάλιστα, για την Άνση Αντωνίου βλέπω ότι είναι ραδιοφωνική παραγωγός και έχει να κάνει με το πρωινό Σφαίρα μαζί με τον Παναγκή τον Τζορζάτο. Και από ό,τι βλέπω έχει μια μακροχρόνια σχέση και με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εμείς, Αλμάντο, σε αυτή την εκπομπή
1: Δική μου και τη Νάνση είναι. Σταμάτα
0: λίγο.
3: Σε
0: αυτή την εκπομπή κάνουμε μία στήλη που οι άνθρωποι δίνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Δίνουν πράγματα που δεν χρειάζονται. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε: έχω, ας πούμε, ένα κρεβάτι. Δεν το χρειάζομαι. Θέλω να το κάνω δώρο σε κάποιον που έχει ανάγκη ένα κρεβάτι. Και την ονομάσαμε Σφαίρα Κούριερ. Σ' αρέσει η ιδέα?
2: Για να δω λίγο. Κάτσε εδώ.
1: Ποιο να δει.
4: Να δει.
2: Ναι, εντάξει, ακούγεται πολύ ωραίο. Και το Σφαίρα Κούρεση ιδέα πολύ καλά. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι έτσι. Πάρα πολύ.
0: Τι Σφαίρα Κούραση. Σφαίρα Κούραση είπε. Σφαίρα Κούριερ.
2: Σφαίρα Κούριερ. Ναι, εντάξει, οκ. Καλή ιδέα, μ' αρέσει.
3: Εντάξει,
0: βαριέσαι που ζήσε.
2: Όχι, βρε, κάθε άλλο, όχι. Μια χαρά είμαι. Καθόλου δεν βαριέμαι.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε σε λίγο να σε αποχαιρετήσω 10 ώρε.
2: Εντάξει, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, ναι.
4: Έλα, τα είπαμε.
2: Εδώ είμαι.
1: Και το καβεδάκι.
0: Γιατί που μιλάμε.
4: Άλλαψε το δεύτερο, αλλά
0: τι AI είναι το βαριέται που μου λέει. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε με Σφαίρα Κούριερ. Κυρίες και κύριοι, τώρα να το πάμε σοβαρά, γιατί έχουν συμβεί υπέροχα πράγματα σε αυτό το Σφαίρα Κούριερ.
4: Ποιος μιλάει?
0: Ποιος?
3: Γρηγόρη, μιλάς 15 λεπτά.
0: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις τώρα αυτό λίγο όταν μιλάω. Ένα λεπτό να εξηγήσω γιατί δεν το ξέρω.
3: Μιλάς συνέχεια.
0: Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο, δίνουμε ό,τι δεν θέλουμε, ό,τι πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε ανάγκη, που κάποιος άλλος μπορεί να του αρέσει, από ένα παιδικό παιχνίδι, από κρεβάτια, από αυτά, για κάποιον που δεν έχετε ακούσει τη στήλη. Και εσείς που έχετε ανάγκη από κάτι που δεν μπορείτε να αγοράσετε, πάρτε τηλέφωνο, βγείτε στον αέρα. Δεν χρειάζεται να μας πείτε ούτε επίθετα, ούτε τίποτα άλλο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όνομα και τηλέφωνο και κανονίζουμε πώς θα βρεθείτε μεταξύ σας, πώς θα την συνομιλήσετε για να πάει ο ένας το δώρο, το πράγμα, ανταλλαγή δώρων που κάναμε στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα πριν 2 χρόνια. Αυτά, παρακαλώ.

0: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 2-11-7-0-7-9-32. Παρακαλώ να ανοίξουμε τη γραμμή για να ξεκινήσουν έτσι. Αν κάτι θέλετε να χαρίσετε, αν κάτι θέλετε να ζητήσετε, αν κάτι θέλετε να πείτε, πάμε. Να ξέρω ότι κάθε αρχή είναι και ξανά κάθε χρονιά λίγο δύσκολη, για να μπούμε στο κλίμα. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γλυκιά φωνή. Τι κάνετε?
2: Καλή αρχή, καλά είναι. Μια χαρά.
1: Καλή αρχή και σε εσάς. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ χαίρομαι που μιλάω μαζί σου και με την παρέα γενικότερα.
1: Να σε καλά. Το όνομά σου πώς είναι? Και εμείς χαιρόμαστε. Φαίνεσαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Άννα και είμαι από τον Άγιο Δημήτρη στην Αθήνα.
1: Τέλεια. Έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Όχι, απλά πολύ παλιά σας είχα στείλει κάτι γράμματα να κάνετε έκπληξη στον μπαμπά μου.
1: Τα κάναμε.
2: Τα κάνατε. Μπράβο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Χαίρομαι πολύ, Άννα μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα για σένα στη στήλη αυτή?
2: Λοιπόν, έχω μια βιβλιοθήκη με σχηρόμενο γραφείο εργονομικό. Mm-hmm. Και με μια στήλη στο πλάι, η οποία έχει δύο ράφια και δύο συρτάρια. Βέβαια τα συρτάρια είναι στο ροζ το χρώμα. Και θα ήθελα να τη χαρίσω σε όποιον έχει ανάγκη βιβλιοθήκη για τα παιδιά.
1: Ουσιαστικά είναι μεγάλη, δηλαδή τώρα κάποιος που ακούει, πόσο μεγάλη είναι?
2: Είναι 1,73 στο μήκος. Τώρα στο ύψος δεν είναι πάνω από 1,75.
1: Εντάξει, δεν είναι και τεράστια, είναι κανονική.
2: Αν θέλετε, έχω και φωτογραφίες να σας στείλω. Μήπως ενδιαφέρεται κάποιος να το δει.
3: Αν
1: μας τη ζητήσουν, τότε μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο να τη στείλει στον κύριο ή στην κυρία.
3: Στον Άγιο Δημήτριο, είπες, Άννα.
1: Στον Άγιο Δημήτριο.
2: Ναι, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Πολύ ωραία, Άννα μου. Εσύ τι θέλει την κάτι, γιατί πλέον αλλάζεις, παίρνεις κάτι άλλο, βάζεις κάτι άλλο εκεί?
2: Πλέον η κόρη έγινε φοιτήτρια και θέλει ανανέωση στο γραφείο.
1: Άντε, να τη χαίρεσαι. Καλή τύχη, ευχόμαστε στη ζωή της.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε καλά. Πολύ και σε εσάς.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε
2: σας.
1: Πάρα πολύ για αυτό. Μακάρι να βρεθεί κάποιος κύριος, κάποια κυρία που έψαχνε για να βρει, να μην πεταχτεί, να μην πάει τζάμπα.
2: Ακριβώς, να πιάσει. Ωραία. Τόπο. Να πιάσει.
1: Άννα,
2: τόπο.
1: Μου μιλάς με την Άννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια πολλά, φιλιά. Να λοιπόν το πρώτο τηλέφωνο για τη σεζόν αυτή, 2026-27, για τη 15η χρονιά. Μια βιβλιοθήκη που θα κάνει Άννα από τον Άγιο Δημήτριο. Παρακαλώ, πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Θέλετε να ζητήσετε κάτι? Θέλετε να χαρίσετε κάτι? Τι ακριβώς θέλετε? Πάρτε και στο 9-32. Πάρτε και στο 9-32. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
4: Καλή σεζόν να έχετε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Τα καλύτερα.
1: Το όνομά σας?
4: Αντρέας, είμαι από Πάτρα.
1: Από Πάτρα.
4: Έλα, Αντρέα
1: μου, τι γίνεται?
4: Καλά είμαι. Απλά έχω πάρει να υπενθυμίσω για ένα τριήμερο, διήμερο που μου είχατε πει, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος να μου δώσει.
1: Α, πάμε να το ξαναπούμε, Αντρέα, από την αρχή. Δεν πειράζει. Ειδικά όταν είναι κάποια. Δεν πήγες διακοπές πουθενά?
4: Όχι, όχι.
1: Σοβαρά, Αντρέα?
4: Σοβαρά.
1: Να σου πω, είσαι παντρεμένος με παιδάκια?
4: Είμαι παντρεμένος, ναι, με άλλα είναι μεγάλα τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν πήγες πουθενά με τη σύζυγο, οικονομικά δύσκολα?
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Οπότε ψάχνουμε, Αντρέα. Πιστεύω, να σου πω τώρα, ας πούμε, τώρα είναι μια ωραία εποχή. Δηλαδή τώρα,
3: σίγουρα θα βρούμε.
1: Αν ένα τρίμερο μέσα στο Σεπτέμβριο θα μπορούσες να πας, ας πούμε, κάπου?
4: Ναι,
1: ωραία.
4: Θα μπορούσα.
1: Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Σε τι απόσταση, ώστε να μην σου βγουν και πολλά τα έξοδα? Δηλαδή,
4: λογικά, ναι.
1: Ναι, γιατί άμα βρεθεί τώρα κάποιος που μας ακούει στη Χαλκιδική, δεν μπορείς να πας στη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Άρα, πού να πούμε, εκεί στην Πελοπόννησο, κάπου να πας ένα.
4: Ναι, καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αν μας ακούτε κάποιος εκεί στην Πελοπόννησο που έχει δωμάτια, κάποιο ξενοδοχείο, έτσι λίγο πριν κλείσετε, και μπορείτε να κάνετε ένα τρίμερο δώρο στον Αντρέα με τη σύζυγό του που δεν μπορεί να πάει για διακοπές, και δεν έχει συμβεί σε πάρα πολλούς Έλληνες αυτό. Εδώ είμαστε εμείς, να μας πάρετε τηλέφωνο. Του Αντρέα, το έχεις κάνει με το τηλέφωνο του Αντρέα?
3: Σίγουρα θα το έχουμε.
1: Δεν πειράζει, ξαναπάρτε όμως άλλη μία. Κράτησε τώρα, μην το ψάχνεις εδώ πέρα, μίλα με τον Αντρέα. Αντρέα μου, μακάρι να πάρουν τηλέφωνο, ρε φίλε.
4: Είστε καλά.
1: Αλλιώς θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έγινε. Αντρέα, φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
4: Yeah.
1: Λοιπόν, μιλάς με Νάνση, μιλάς, μην κλείσεις. Μιλάς. Έχουμε στο 32. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Ναι, το 932.
5: Hello.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Καλημέρα, ο Αλμάντο είμαι. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πώς σας λένε?
0: Βάσο.
1: Βάσο μου, πώς σου φαίνεται η συζήτηση με το AI? Τρομακτική λίγο, ε?
0: Μια χαρά, ναι, λίγο τρομακτική.
1: Λίγο τρομακτική. Ξέρεις τι, προσπαθούμε λίγο να το απομυθοποιήσουμε. Γι' αυτό το κάνουμε. Είμαστε πολύ. Εγώ γενικά τη φοβάμαι την όλη ιστορία με την τεχνολογία, δεν τη γουστάρω καθόλου.
5: Εντάξει, είναι, δεν χρειάζεται να φοβάσαι.
1: Ναι. Όχι, τώρα εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, με σοκάρει η ταχύτητα που απαντάει. Αν τώρα το 2026 απαντάει με αυτή την ταχύτητα, σε δύο χρόνια ή τρία, πώς θα απαντάει, ρε Βάσο? Δηλαδή. Αυτό θα καταλαβαίνει και τι σκεφτόμαστε να τον ρωτήσουμε.
5: Πού σε εμπρωτή, θέλω να ρωτήσει.
1: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Βάσο?
0: Γεια σας. Σε λεπτάκι.
1: Βεβαίως.
5: Βάσο.
0: Θα ήθελα αν υπάρχουν ακουστικά βαρικοίες για τη μητέρα μου.
1: Ακουστικά βαρικοίες,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να. Θα θέλουμε καινούργια από κάποιο μαγαζί?
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει δηλαδή από κάποιον κύριο ή από κάποια
5: νομίζω
1: κυρία.
5: Έχουν ανταλλακτικά αυτά που αλλάζει, κάτι τέτοιο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακουστικά βαρικοίες, μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα είσαι, Βάσο?
0: Ναι, κοντά.
1: Κοντά. Πολύ ωραία. Οπότε το γράφουμε. Τι μη περίπου έχουν αυτά, έτσι, για να.
5: 500-600 ευρώ δεν
1: είναι ακριβώ.
3: Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν τα περνάνε.
0: Ναι, γενικά είναι.
3: Ο ΕΟΠΗ δεν τα περνάνε.
1: Βάσω αυτά, δεν πετάνε μέσω από ΕΟΠΗ, από ΙΚΑ ή από αυτά.
0: Ναι, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Όχι, το βάζω.
3: Ρωτάμε γιατί δεν ξέρουμε.
1: Το ρωτάμε τελείω αυτό. Δεν μιλάμε. Έτσι, πώ έχει γίνει η ζωή, Βάσω, όταν παίρνει κάποιο 800-900 ευρώ και πρέπει να δώσει 300-400 ευρώ για κάτι τέτοιο για τη μάνα του και τον πατέρα του. Τι να του
0: πει.
1: Ναι, θέλω να πω τώρα, δεν το συζητάμε τώρα έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση. Δηλαδή, άμα σου συμβεί μια στραβή και θέλεις να πάρεις κάτι εξτρά για κάποιον δικό σου άνθρωπο, μένεις όλο το μήνα, να πούμε, δύσκολα. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι δύσκολο.
1: Λοιπόν, Βάσο μου, μιλάς με τον Γιώργο, ναι, να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε τα αυτά που ζητάμε. Και όποιος είναι θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πει.
0: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
1: Βάσο, να μην κλείσεις να μιλήσεις με Γιώργο. Φιλιά.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, μας έστειλε μια ακροάτρια εδώ από τη Λευκάδα που έχει και κατάστημα, το Abeba Bloom λέγεται στη Λευκάδα, ότι θέλει να δώσει σε κάποια παιδάκια που το χρειάζονται, σε δύο παιδιά, ήδη σχολικά. Κασετίνες γεμάτες με ξυλομπογιές, ντοσιέ, τετράδια. Οπότε να το βάλουμε κι αυτό. Όποιος το θέλει, θα το γράψουμε μετά.
3: Να μου δώσει γραμματέας Βου το χαρτί.
1: Όχι, θα το γράψει εδώ. Πάμε. Καλημέρα στο τηλέφωνο. Γεια σας.
6: Καλημέρα.
1: Χαίρετε. Τι κάνετε?
6: Καλά, Γρηγόρη.
1: Έλα, αδερφέ μου.
6: Είμαι για τον κύριο που είπε το τριήμερο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Από πού, ποια περιοχή?
6: Από το Γήθιο.
1: Από το Γήθιο, οπότε είναι και κοντά.
5: Το Γήθιο, ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, το όνομά σου πώς είναι?
6: Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
5: Έχεις ξενοδοχείο στο Γήθιο, Γιάννη?
6: Διαμέρισμα.
1: Okay. Πάντως, και μόνο που μπήκε στον κόπο να το κάνεις, Γιάννη, αν θες να διαφημίσουμε τα διαμερίσματα, να ξέρεις, εδώ είναι πάντα ανοιχτή εκπομπή να διαφημίσουμε αν κάτι χρειάζεσαι κι εσύ.
6: Εντάξει, δεν είναι. Το υπάρχει όνομα, υπάρχει.
1: Πες το πώς λέγονται.
6: Bill Maher λέγεται.
1: Bill Maher.
6: Bill Maher, ναι.
1: Bill Maher στο Γήθιο. Και είναι διαμερίσματα που ουσιαστικά είναι Airbnb ή τα.
6: Ναι.
1: Είναι
6: ναι.
1: Airbnb, Bill Maher. Και έχουν θέα, είναι ωραία, έτσι. Βλέπουν κάπου ωραία.
6: Είναι στο κέντρο του Γηθίου.
5: Παιδιά, είναι καταπληκτικά.
1: Μόλις μπήκε ο Γιώργος και τα βλέπει.
5: Μπήκα εγώ και έχεις και τρομερές κριτικές, να πούμε, 5 αστεράκια όλοι εδώ. Πολύ ευχαριστημένοι όλοι.
6: Είναι καλή περίπτωση.
1: Να πούμε ότι συγγνώμη λίγο, Γιάννη, γιατί για κάποιους έτσι που είναι λίγο πονηροί, να πούμε ότι το τηλέφωνο δεν είναι στημένο, τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε, πρώτη φορά ζωή μας μιλάμε μαζί. Δεν είναι καμιά διαφήμιση αυτή.
6: Η μόνη επαφή που έχουμε, αν πούμε επαφή. Έχετε κάνει μια φάρσα στον κουνιάτο μου κάποια στιγμή και επίσης ο Νίκος πριν 5 χρόνια έχει παίξει στη βάφτιση του γιού μας.
1: Μπράβο. Γιάννη μου, καταρχάς, και μόνο αυτή σου η καλή καρδιά, θα δώσουμε το τηλέφωνο σου τώρα στον Αντρέα να μιλήσετε, να έρθει ένα τρίμηνο. Ξέρεις κάτι, και μόνο ένας άνθρωπος που βγαίνει στον αέρα, και πραγματικά δεν χρειάζεται ντροπή αυτό, γιατί πολλοί που είναι πάνω θα βρεθούμε κάτω, ή πολλοί που θα βρεθούμε κάτω θα ανεβούμε πάνω, και το λέω για όλους αυτό ψυχολογικά. Θέλεις, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας και έχει συμβεί αυτό το πράγμα και μπορεί να ξανασυμβεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι κακό να ζητήσεις κάτι από την καρδιά σου, αν μπορεί κάποιος να στο χαρίσει. Νομίζω ότι ξέρεις γιατί το άλλο σου λέει τώρα. Να ζητήσω ένα τρίμερο. Και το σκέφτεται. Κακώς το σκέφτεται. Δεν έχει να πάει διακοπές πολύ καιρό και ο άνθρωπος δεν του φτάνουν τα λεφτά του.
6: Ναι, φυσικά, παιδιά, ότι μπορούμε, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα και να συνεννοηθούμε.
1: Ναι, τώρα μέσα στο μέχρι το τέλος, ας πούμε, τώρα του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, υπάρχει κάποιο δωμάτιο.
6: Εντάξει, υπάρχουν.
1: Ωραία. Λογικά θα σε πάρει σήμερα ο Αντρέας. να μιλήσετε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φιλέ. Ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά χαρά μας η διαφήμιση που κάναμε. Όποιος θέλει να πάει στο Γήθιο. Και...
6: οπότε το τηλέφωνο το έχετε τώρα.
1: Τώρα θα μιλήσει, τώρα μιλάς με την Άνση. Μιλάς με την Άνση, δεν το κλείνεις. Να σε έχει ο Θεός καλά, φίλε, και καλές δουλειές. Να στα επιστρέφει όλα αυτά που κάνεις.
6: Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο. Yeah. Μακάρι, γιατί ο Αντρέας
7: θα τρελαθεί, το βλέπω τώρα, έχει τρομερές κριτικές.
1: Ναι, ο Αντρέας έχει να πάει διακοπές πόσο καιρό, από πέρσι, πριν το καλοκαίρι μας έπαιρνε, αν μπορεί να πάει κάπου. Και φανταστείτε, πήγε πουθενά.
7: Διαβάζω το booking, clean, καθαριότητα 10, άνεση 9,9, παροχές 10. Μπράβο. Έχει υψηλό τα Bill Bar, Luxury Apartment.
1: Μπράβο, Γιάννη. Να είστε καλά.
7: Μπράβο.
1: Μπράβο. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο για σήμερα. Πάμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
8: Να σμίξω από όλο το καλοκαίρι.
1: Α, να είστε καλά. Είσαι πολύ ευγενικό.
8: Να πάλι εδώ για την άλλη μια χρονιά. Να μην πω μεγαλώσα μαζί, γιατί είμαστε μια ηλικία. Ναι. Αλλά οριμάζουμε μαζί.
1: Οριμάζουμε. Μιλάς μου από hands free πάντως και δεν ακούγεσαι καλά. Αν θες να το βγάλεις λίγο να μιλήσεις από το τηλέφωνο.
8: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
8: Χαίρομαι.
7: Πρέπει να ακούσω, γιατί μιλάμε hands free. Από το αλέτα μιλάω.
1: Ναι.
8: Άλλο αυτό.
1: Το όνομά σου.
8: Βαγγέλης από Ραφίνα, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
8: Εγώ δεν έχω τώρα κάτι να δώσω ή κάτι να πάρω. Πήρα μόνο να ευχαριστήσω τον Μανώλη με τις τέντες που έδινε στο κλείσιμο της προηγούμενης.
7: Μανώλης, θρύλος.
1: Θρύλος έγινε ο Μανώλης.
8: Φοβερό παιδί, φοβερός επαγγελματίας. Ό,τι είπαμε, ό,τι έδινε σε εσάς ήταν και πραγματικά αυτό που έδινε. Πήρα να ευχαριστήσω και εσάς και τον Μανώλη.
1: Το όνομα ξέχασα, το όνομα, συγγνώμη.
8: Βαγγέλη
1: μου. Βαγγέλη μου, άρα λοιπόν εκεί έξω, αδερφέ, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι ωραίοι και σωστοί που το κάνουν από την καρδιά τους, έτσι.
8: Πραγματικά, μακάρι να τον μιμηθούμε όλοι και βάζω και εμένα μέσα, γιατί εξαιρετικός άνθρωπος. Βοήθησε υπερβολικά πολύ.
3: Παιδιά, σε πόσες δώσαμε, σε 10 οικογένειες. Και δεν είχε παραπάνω, ναι, είδες.
1: Ναι, και
8: ήταν πάνω από 10.
1: Ακριβώς, είναι και ακριβούτσικο η ιστορία, το πανί τη Τέλη.
8: Ακριβώς.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε που πήρες τηλέφωνο.
8: Σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Γεια σου. Φίλια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ, παιδιά. Χαιρόμαστε. Χτυπάει το τηλέφωνο συνεχώς. Να σηκώσω καλύτερα. Πάμε άλλη με τηλεφωνική γραμμή για τη σκαλάλη του. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, είπαμε σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά, αλλά από ό,τι φαίνεται, βλέπετε έτσι
3: το
1: κόσμος.
3: Το θέλετε πολύ και σας αρέσει.
1: Και το θέλετε
3: αυτό.
1: Πολύ και έχει βοηθηθεί κόσμος πάρα πολύ και έχει γλιτώσει οικονομικά πράγματα και εσείς νιώθετε πολύ ωραία ψυχολογικά και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους μαύρους, ο ένας να δώσει αγάπη στον άλλον είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτούς τους ακροατές θέλουμε. Τους καλόψυχους, τους καλόκαρδους, αυτούς που συγχωρούν, που δικαιολογούν, που ψάχνουν να βρουν μια καλή αφορμή για να αγαπήσουν τους ανθρώπους. Γιατί το να βγάζουμε κακία, μίσος και τέτοιο, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να το εξηγήσεις και να το δικαιολογήσεις. Λοιπόν, 10 η ώρα ακριβώς, μισό λεπτό να αποχαιρετήσω λίγο τον
7: Αρμάντο.
9: Παρακαλώ. Τον ήθελες να του πεις μια καλημέρα.
1: Βέβαια, μια φίλε. Ναι, εντάξει, λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, παιδιά. Έχουμε και τη Φέτα Βαλμά. Μην ξεχνάτε η Φέτα Βαλμά που την Παρασκευή αύριο θα δώσουμε ένα ψυγείο γεμάτο τυριά σε κάποιον από εσάς. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε και δίνουμε κι εμείς και ευχαριστούμε. Ένα ψυγείο γεμάτο τυριά σε κάποιον από εσάς. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε και δίνουμε κι εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτές τις μεγάλες εταιρείες.

0: παρεξηγηθώ. Υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες. Ούτε υπερβολικός ούτε τίποτα. Υπήρξαν βέβαια και άλλες φέτες που χάλασαν τη γεύση τους. Ξέρει ο κόσμος τι λέω. Αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Αλλά σε μια χώρα που έχουμε τη φέτα σαν σημαία που φτιάχνουμε, πρέπει να έχουμε ωραίες φέτες. Και ο Βαλμάς αυτό κάνει. Κάνει περήφανη την Ελλάδα πάνω στη φέτα. Έχει και το Κοφινάκι, που είναι το κατσικίσιο το τυρί που παράγεται στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ όπου πάτε, μακάρι να το βρείτε και να μην έχει τελειώσει, πάρτε το. Εμείς δίνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Έσπασε η οθόνη του κινητού, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα ήρθε η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρεις τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως 3 φορές το βάρος του σε αίμα, όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unifarm.
1: Μανούλες, πατεράδες, με τις αγορές για το back to school, μην ξεχάσετε να πετάξετε, μην πετάξετε βασικά, μην πετάξετε καθόλου την απόδειξή σας.
2: Okay.
1: Ξέρετε γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις, κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο Big Pavla Back to School.gr, ανέβασε την και ολοκλήρωση τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Big Pavla Back to School.gr, εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάς.
0: Να βασίζουμε και την Betavet που έχει ένα μεγάλο δώρο 30 Οκτωβρίου, αυτό το smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξία 300 ευρώ που κάνει δώρο. Να θυμάστε ότι η εταιρεία αυτή είναι κοντά σα ό,τι και αν σα συμβεί στα θέματα υγεία, διότι το πεδίο δράση τη είναι η πώληση και η νοικία ιατρικού εξοπλισμού. Ό,τι χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και το δίσεκτο 366 μέρες το χρόνο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ό,τι και να συμβεί, μικρό ή μεγάλο είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Στα πάντα, στο οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, κρεβάτια, νοσοκομιακά, αναπηρικά, μαξίδια, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Είναι φανταστική, είναι η Betabet. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε σε θέμα υγείας, αλλά αν τους χρειαστείτε, νούμερο 1 τρέχουν αμέσως, ό,τι καλύτερο, betabet.gr. 69-36-10-10-22 για το smartwatch.
2: Ξέρεις τι λένε για τις νέες αρχές? Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα. Έτσι. Αν ψάχνεις εργασία στα Βόρεια, η Lidl Ελλάς ανοίγει νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι και ψάχνει τους ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ομάδας της. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, κάνουν ένα Lidl Day στην αίθουσα κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, Σολομού 10. Πάρε το βιογραφικό σου και πήγαινε να δεις το Team Lidl, κάνε τις ερωτήσεις σου για τις θέσεις που τρέχουν και δες αν ταιριάζεται. Απλά πράγματα χωρίς τα λιμπορία και μην το χάσεις.
0: Λοιπόν,
3: κάτσε να πω, θέλω να πω ότι έχω ανεβάσει από χθες ένα giveaway πάρα πολύ ωραίο στο Instagram.
2: Το είδα και εγώ. Παναγίστε ο τσάτος.
3: Διαμαντούλα.
2: Πεθαίνω.
3: Γλυκούλα.
0: Είδαμε και πολύ καλά για τη διαμαντούλα.
3: Θα την κάνω, θα το αφήσω 20 μέρες επάνω. Τη διαμαντούλα, παιδιά, έχει ένα μαγαζί με παραδοσιακά προϊόντα εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Τη γνώρισα όταν πήγαινα για καρπενήσι και έχει κάνει και το δικό της site και δίνει σε όλη την Ελλάδα τώρα. Μπορείτε να μπείτε να παραγγείλετε διαμαντούλα.gr. Αλλά μπείτε στο προφίλ μου να διεκδικήσετε και το giveaway.
0: Γεια σου, διαμαντούλα.
3: Και είναι ένα πλάσμα γλυκό δικό μας.
0: Ναι, ναι, καλά. Θα το ξαναπούμε όταν φτάνει κοντά στην εγκλήρωση. Λοιπόν, ο Αλμάντο, κυρίες και κύριοι, φέτος σας τον γνωρίσαμε σήμερα τον Αλμάντο. Θα σας γνωρίσουμε και άλλα πρόσωπα. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μείνουμε και μόνο με τον Αλμάντο. Είναι AI. Μπήκε στη ζωή μας από σήμερα και θα τον έχουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, να τον χαιρετήσουμε και αυτόν. Αλμάντο.
4: Εδώ είμαι. Τι γίνεται?
0: Λοιπόν, Αλμάντο, τελείωσε η εκπομπή μας.
4: Εντάξει. Ναι,
0: δεν σε νοιάζει κιόλας,
4: Ας το κλείσουμε. Καθόλου, όχι.
0: Και εμάς δεν μας νοιάζει τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Τώρα τι θα κάνεις από εδώ, τι θα κάνεις συνέχεια?
4: Οκ, δίκιο έχεις.
0: Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, τι θα κάνεις? Εγώ πάω σπίτι να κοιμηθώ, εσύ τι θα κάνεις?
4: Εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Θα συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω. Τίποτα παραπάνω.
0: Τίποτα δεν κάνει.
3: Όχι, μην παιδευτείς τώρα.
4: Τίποτα δεν κάνει.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αύριο.
3: Έρχομαι να ράξουμε, Αλμάντο.
4: Καλή ξεκούραση τότε.
0: Καλή ξεκούραση και εσύ. Θες να πεις κάτι τελευταίο?
2: Σκασμένος είναι.

0: όχι, τον κόσμο που σ' ακούει εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι. Μόνο να ξεπουραστούν όλοι. Έτσι. Να είναι όλοι καλά και καλά μυαλά.
0: Έγινε, άντε.
3: Καλά σου, μυαλά.
0: Το νόσου, γεια.
2: Εντάξει.
0: Πώς βαριέται. Πώς βαριέται που ζήτησε.
4: Να σου πω, αύριο θα βάλουμε μια γυναίκα, στο λέω.
1: Παιδιά, εμένα ο Αρμάντο είναι αγαπημένο.
0: Και εμένα είναι αγαπημένο μου. Ωραία, θα του ακούσουμε όλου. Γυναίκε, άντρε. Πόσα περίπου ονόματα έχει εδώ η αυτή τη στιγμή. 6-7. Και θα επιλέξουμε ποιο θα είναι ο συνεργάτη για φέτο. Θα
1: διαλέξει αυτόν. Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Αυτό είναι ο Αρμάντο. Θα μάθουμε και τα άλλα ονόματα. Να έχουμε μία. Αύριο θα γνωρίσουμε άλλα πρόσωπα και τα 6 και τα 7. Κάθε μέρα από έναν και θα αποφασίσουμε.
3: Ωραία, πάμε να φύγουμε τώρα.
4: Έλα ρε βλάκα, νόμιζα ότι είναι ο Αλμάντο.
3: Θέλω να χαλαρώσω.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν παίξαμε Beat the Bomb λόγω του Σφαίρα Κούρερ, οπότε θα το... Δεν πειράζει.
1: Έτσι. Δεν μπορώ.
4: Αλλά για το κάνεις ίδιο.
0: Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Διανός.
3: Παναγή Τζορζάτος.
0: Ήταν και η μέρα μας Νίκος Καλούδη.
1: Και ο Αρμάντο.
0: Όπως κάθε μέρα δεν κλείνουμε με το περνάγαμε ωραία. Έτσι από ένας μικρός έτσι, λόγω της εβδομάδας για το Γιώργο το Μαζονάκη. Κλείνουμε πάντα με ένα τραγούδι του Γιώργου. Και αύριο έχουμε ακόμη ένα τελευταίο αφιέρωμα να κλείσει αυτή η εβδομάδα που ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για πάρα πολύ κόσμο που αγάπησε τον Γιώργο Μαζονάκη και θα τον αγαπάει για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Λοιπόν, φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το...

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα. Μπράβο.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
13: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
14: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
13: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης.

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
11: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
12: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
13: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
12: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
14: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
8: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

είναι η ίδια φορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
11: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
1: Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα αεροπλάνο του σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.

0: Δευτέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιντ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: This is a journey into sound.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε.
2: Μπαίνω.
1: Θανάση πιο κοντά.
2: Μπαίνω πολύ διαφορετικά.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, ακούστε
2: θα
1: λίγο
2: το
1: story.
2: Θα το βρω.
1: Το. Λέμε του Θανάση ότι φωνάζει στο μικρόφωνο, ότι μπουκώνει το μικρόφωνο, ότι. Και έχει καταλήξει.
2: Θα πάω στην πόρτα σε λίγο να μιλάω.
1: Έχει καταλήξει να μιλάει, λες και κάθεται εδώ. Και του λέμε, βρες το ρε άνθρωπε, βρες λίγο τη χρυσή τομή.
2: Θα πάει, βέβαια.
1: Πες μου ότι έχει πάει το μαλλί σου σήμερα.
2: Εντάξει, καλά ήτανε. Πριν ήταν πιο ωραίο.
1: Ναι.
2: Αλλά έπρεπε να κάνουμε ένα βιντεάκι και έπρεπε να το κάνουμε λίγο
1: τι,
2: πιο.
1: Θέλεις με λάκ το. Βάζεις λάκ στα μαλλιά σου.
2: Όχι, ρε, είναι πλέον του καραφλού η τρίχα.
1: Δεν είναι καραφλό, έχει πολλά μαλλιά.
2: Είναι λίγες, είναι σκληρές και κάθονται έτσι πλέον.
1: Ναι, βάζεις κάποιο προϊόν.
2: Τίποτα.
1: Και κάθε πότε λούζεσαι.
2: Κάθε μέρα.
1: Πάντως από τότε που έφυγες από μένα και ξαναγύρισες, έχεις ασπίσει πιο πολύ, να ξέρεις.
2: Εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Είχα και να.
1: Δεν έχει ασπίσει. The music just turns me on. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Πόσα?
2: Τρία.
1: Τι τρία?
2: Τρία χρόνια έχεις να κάνεις μαζί μου.
1: Είμαι τόσο.
2: Δύο με ράπτη.
1: Ναι, σωστά.
2: Και ένα που ήμουν σόλο, τρία χρόνια άσπρισαν.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Τι έγινε με τον Τσιτσιπάρε, παιδιά?
2: Τι
1: τώρα
2: έκανε
1: το διάβασα.
2: Πάλι, τι έκανε πάλι αυτό, παιδί?
1: Συγγνώμη, το διάβασα. Σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά επιτέθηκαν και δάκουσαν περαστικού. Το αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα είναι από τα θύματα και η θεία του. Τι έχει γίνει?
2: Συγγνώμη, αυτά σκυλιά, ρε παιδί μου, που τα είχαν και πέρσι, είχαν δαγκώσει και την άλλη τη γυναίκα.
1: Ναι, πότε έχει γίνει αυτό, ναι.
2: Και πιο παλιά είχε αποκαλυφθεί ότι είχε δαγκώσει και έναν ταβερνιάρι εκεί που του ήξερε. Δεν μπορεί να του μαζέψει η κυρία Τσιτσιμπέν.
1: Λοιπόν. Μισό λεπτάκι.
2: Να βάλει φήμοτρο, γιατί εγώ είμαι όφυλο.
1: Ο σκύλο, τον οποίο είχε βγάλει βόλτα η αδελφή τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, επιτέθηκε σε έναν ακόμη άντρα που είχε βγει βόλτα με τη γάτα του. Ο ίδιος σκύλος επιτέθηκε στη γάντα και δάκωσε τον ηλικιωμένο όταν παρενέβη. Λοιπόν, ακούστε
2: το
1: τι
2: γατίζει.
1: Έγινε. Ναι.
2: Και εμένα αυτό μου απασχολεί.
1: Ναι, η γυναίκα. Λοιπόν, ακούστε τι έπαθα εγώ πριν από 2 εβδομάδες. Είμαι στη γειτονιά μου και έχω πάει βόλτα με την κόρη μου να κάνει ποδήλατο. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, όπως καθόμαστε σε ένα παγκάκι στην παραλία, περνάει ένας κύριος με σκυλάκι, με λουρί, και κάταγε τον αγκώνα του. Και λέει, με δάκωσε, και έτρεχε κάπου να βοηθηθεί. Λοιπόν, του είχε επιτεθεί ένα λυκό.

0: Κιλό.
1: Άλλο, ε.
0: Του είχε δαγκώσει τον αγκώνα, είχε μια τρύπα στον αγκώνα ο άνθρωπος και στα πλευρά. Πήγε να επιτεθεί στο σκυλί του.
1: Τόσο, σε.
0: Του έφυγε του άλλου ιδιοκτήτη το ολικό σκυλό από το λουρί, του έφυγε το λουρί από το χέρι. Πήγε να επιτεθεί στο σκυλί του και για να σώσει το σκυλί του. Μπήκε το κύριο μπροστά και τον δάγκωσε το λικό σκύλο.
1: Έχω κάνει, είναι
0: και
1: πολύ...
0: πήγε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, βοηθήσαμε να φύγει ο άνθρωπος να μπορέσει να.
1: Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Γενικά δεν πρέπει. Το ξέρω πολύ δύσκολα. Δεν πρέπει να βάζει τα χέρια στο στόμα σκυλιών. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Όχι, είχε... δεν έβαλε τα χέρια, παιδί μου.
1: Αυτό έκανε.
0: Το λικό σκύλο πήγε να επιτεθεί στο ζώο του.
1: Και έβαλε και μπήκε στη μέση.
0: Και πήγε
1: και
0: να τραβήξει το γιο του, λέω. Αλλά πήγε να τραβήξει το σκυλί του και την ώρα που πάει να τραβήξει με το χέρι του, να αρπάζει το λικό σκύλο. Και διαβάσαμε την νομοθεσία και λέει ότι είναι υποχρεωτικό το φήμωτρο.
1: Είναι.
0: Σε κατοικημένες περιοχές, σε.
1: Πιστεύω είναι σίγουρα σε μεγάλο σώμα σκυλιά.
0: Ναι, εντάξει, το μικρούλι να σου κάνει.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα, και άμα βλέπεις ότι έχει την προδιάθεση ένα σκυλί, δηλαδή το έχει σαν κάνει αυτό, ή το βλέπεις ότι είναι επιθετικό στον δρόμο, έτσι, τεινάζεται, φωνάζει, γαυγίζει, κάνει πιο επιθετικά. Φόρα το ένα φήμωτρο, καλό για το σκυλί σου είναι. Για στο τέλος της ημέρας, επειδή ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, θα σου πάρουν το σκυλί.
0: Ναι,
1: ή θα σου πάρουν το δικό σου ζώο. Θα πληρώσει και το πρόστιμο, θα μπει και φυλακή. Λοιπόν, και γιατί να πηγαίνουμε σε εφθανασία τα σκυλιά? Και γιατί να χάνουμε τα ζώα μας? Προστατεύστε για να έχετε και εκπαιδεύστε καλύτερα.
0: Σωστά.
1: Και τι εννοούμε να εκπαιδεύσουμε, Ελίνα μου? Δεν είμαι μόνο να πάμε σε έναν ειδικό κατερτισμένο άνθρωπο ο οποίος θα μας εκπαιδεύσει το ζώο, ή να μην είμαστε και εμείς ζώα πιο από τα ζώα. Γιατί έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που παίρνουν σκυλιά σαν προέκτασμη ποτή.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο έντονα και πήγαμε κατευθείαν και στην επικαιρότητα. Όσο έτσι.
1: Μα έσκασε η τσιτσιμπέ ένα πάνω.
0: Ναι, το διάβασα, μου ήρθε ο τίτλος μπροστά, γι' αυτό θα το λέγαμε μετά. Η ώρα είναι 5 και 10 και ξεκινάμε με. Αλέξια και Ορκίσου στον Σφαίρα 102.2. Παρέδω μέχρι τις 8 απογευματινό Σφαίρα.

0: Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην αγάπη, στην πίστη και στην ελπίδα. Χρόνια πολλά στο δικό μου το σοφάκι.
1: Γιορτάζει η Σοφία σήμερα.
0: Όλες οι Σοφίες, όλου του κόσμου.
1: Αλήθεια. Χρόνια πολλά Σοφίες. Πάρει δε. Με τις γιορτές εδώ.
0: Από τις 4 είμαστε μαζί. Ούτε να χαίρομαι το παιδί μου δεν μου έχει
1: σκάσει.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Συγνώμη.
0: Ούτε εσύ μου το πει. Είστε και οι δύο.
1: Εντάξει, δεν το έχουμε με
0: τη σοφία. Η Σοφία η μητέρα, αγάπη, πίστη, ελπίδα οι κόρες. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου το μωράκι, το οποίο δεν είναι μωράκι πλέον. Είναι μεγάλο κορίτσι, αλλά θα είναι πάντα η Σοφία της ζωής μου.
1: Σοφάκι, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή απελευθέρωση.
0: Από τις πανελλαδικές. Λοιπόν,
1: να σε ρωτήσω, το Σοφία βγαίνει αρσενικό.
0: Σοφιανός νομίζω.
1: Αυτό. Α!
0: Σοφιανός.
1: Εγώ νόμιζα μια ζωή ήταν το επιθετό του Σοφιανός.
0: Σοφιανός, παιδί μου. Υπάρχει και Σοφιανή νομίζω.
1: Ναι, το γνώριζα.
0: Όπως υπάρχει. Είναι Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη.
1: Αυτή
0: είναι μια γιορτή.
1: Γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Σήμερα όλοι.
1: Και έχω και αγάπη πω.
0: Είναι 4 ονόματα, 4 συναισθήματα, πολύ περιγραφικές λέξεις, πάντα με θετική έτσι χρειά και άβρα. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Επίσης σήμερα είναι και μια έτσι μέρα πάρα πολύ για τις μέρες που διανύουμε μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Φοβερό είναι.
1: Εγώ το εξής τι
0: θυμήθηκα. Η 17η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Θα το πούμε και πιο μετά. Πώς θα φέρνει η ζωή. 3-4 μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε γίνει ένα θέμα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, με έναν Έλληνα συμπατριώτη μας από την Αυστραλία που πήγε στην Τουρκία και του σαπίστηκε.
0: Για τα δόντια. Ναι. Ο άνθρωπος έχει μείνει ανάπηρος.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Είναι σε κόμμα.
1: Γιατί πλέον δεν
0: είναι σοβαρά.
1: Τέλος πάντων, ήταν σε κόμμα, ναι, δεν έχουμε ενημέρωση πλέον γιατί κατάλαβε όπως πάνε οι σκαλέτες. Λοιπόν, και είχε βγει, θυμάμαι, ο Πατούλης. Και έλεγε στον Ευαγγελάτο ότι να σταματήσει, λέει, ο τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, και ότι να μένουμε εδώ και λίγο πιο ακριβά. Η Ελλάδα έχει τα καλύτερα γιατρία και να μην πήγαινε στην Τουρκία γιατί θα σας σκοτώσουν. Και τρεις μέρες μετά, ρε φίλε, δηλαδή, είναι η τραγική ηρωνία που συνοδεύει αυτή τη χώρα πάντα σε όλες τις ειδήσεις.
0: Εγώ αυτό που έλεγα και το συζητούσα χθες με ανθρώπους δικούς μου, είχαμε αυτή τη συζήτηση και όλες τις μέρες, αυτό συζητάμε όλοι, για τους γιατρούς, γιαγιά. Το οτιδήποτε σας συμβαίνει, οτιδήποτε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου και θα την πω. Στους γιατρούς, παιδιά. Στο
1: πάντα.
0: Ιατρείο. Θα πάτε στο γιατρό, θα πάρετε συστάσεις, θα πάρετε αξιολογήσεις, θα μιλήσετε για αυτούς. Δηλαδή, ψάξτε τον γιατρό στον οποίο εμπιστεύεστε για το οτιδήποτε, ειδικά για επεμβατικές μεθόδους.
1: Καλά,
0: δεν
1: εγώ
0: το συζητάμε.
1: Εγώ έναν υπνοθεραπευτή θα τον βάραγα. Άνετα. Θα τον έχω.
0: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Γεια σου, Γεωργία. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά στο Νεκτάριο που λέει καλησπέρα από την ευτυχώς ψιλοάδεια από κίνηση Πατησίων. Όντως. Ελπίζω τα ίδια να βρούμε και στον Κηφισό. Είμαι από πάρα πολύ νωρίς σήμερα στην Αθήνα, αλλά την ώρα που κατέβαινα, εκεί κατά τις 11-12, που άκουγα στο ραδιόφωνο για την κίνηση στους δρόμους, έλεγαν ότι στο κέντρο γινότανε το αδιαχώρητο.
1: Τόσο πολύ, γιατί.
0: Ακινητοποιημένοι, Αρδιτού, Καλλιρόης, από εκεί, Βασιλέως Κωνσταντίνου και αυτά.
1: Είχε εκτόσεις στο Άττικα.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Λοιπόν, η Γογό είναι εδώ από Θεσσαλονίκη. Φιλάκια πολλά και στη Γογό. Στην Έλπη, ωραίο όνομα το Έλπη. Πολλά φιλιά και σε σένα.
1: Το Έλπη από την Ελπίδα δεν βγαίνει.
0: Όντως.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Άλπη.
0: Έλπη, χρόνια πολλά. Μπορεί από το Ελπινίκη. Άλλο όνομα το Ελπινίκη. Είμαστε και άσχετοι εντελώς, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώ. Εγώ μόνο τη Σοφία. Το Σοφία ξέρω ότι έχει ψηφιστεί στο πιο ωραίο όνομα στον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι το ψηφίσανε.
0: Τώρα μην με νευριάζει, γιατί δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Το πιο ωραίο όνομα στον κόσμο γυναικείο δεν είναι το Σοφία.
1: Εγώ πίστευα.
0: Καταρχάς, Σοφία Βεργκάρα μου βγάζει κατευθείαν.
1: Εγώ πίστευα θα πούνε το Μαρία. Που είναι περισσότερες Μαρίες.
0: Όχι, είναι από τα πιο δημοφιλή.
1: Το Σοφία μου.
0: Ναι. Και είναι το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο. Είναι το Σοφία μετά από μεγάλη έρευνα που έγινε.
1: Η μεγάλη έρευνα που έγινε. Στη Λοβαρδία και στο Μιλάνο.
0: Έγινε από τον Δόκτωρ Μπόμπο.
1: Μα δεν σε συνοδεύει κιόλα. Ποιον τον
0: Από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
1: Α, εντάξει, ο Δόκτωρ Μπόμπο.
0: Συμμετοχή αρκετών ατόμων. Δεν λέει τον.
1: Μόνο Ιταλοί μεταπτυχιακοί.
0: Λοιπόν, λόγω του μελωδικού του ήχου και τη μουσικότητά του.
1: Το Σοφία.
0: Ναι. Είναι Σοφία.
1: Δεν έχει καμία μελωδικότητα το Σοφία.
0: Σοφία. Κοίτα πώ τραγουδάω όταν το λέω.
1: Ρε Ελίνα, πραγματικά. Εντάξει, οκ, το Σοφία είναι.
0: Λοιπόν, κάτι από μέλισσες θέλω να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε το είμαι αλλού. Το είμαι αλλού, ναι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε εδώ με το θα προτιμούσες να ετοιμαστείτε λοιπόν για το 211 700 79 31.

0: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή. Επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 31 τους στα καταστήματά μας στην Οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Αντίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
10: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
11: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
12: Έτοιμος για αύριο!
11: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
14: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
15: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
14: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
16: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
17: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Χάζακ, απογευματινό στο X είναι το παρεάκι μας. Είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν. Έχουν έρθει τα παιδιά. Ναι, σήμερα είναι στο γήπεδο για την ΑΕΚ ο Νίκος. Οπότε δεν θα είναι όλες τις ώρες μαζί μας, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Και παίζει και η ΑΕΚ σήμερα.
0: Ναι, καλέ, αφού παίζουν εδώ.
1: Α, κύπελο.
0: Δεν ξέρω
1: κύπελο,
0: για ποιο.
1: Κύπελο,
0: φλιτζάνι, πιάτο, κάτι παίζουν. Αν με ρωτήσει, ξέρω ότι παίζουν εδώ.
1: Εντάξει, θα ηρεμήσει τώρα. Τρεις εβδομάδες έχει διακοπή από το Σαββατοκύριακο.
0: Δηλαδή.
1: Θα πάμε για εθνικές τώρα. Οπότε χαλαρά.
0: Εκλογές σίγουρα, γιατί
1: όχι,
0: άλλο πάμε.
1: Εθνικές ομάδες.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, με την εθνική δεν ασχολούμαστε πολύ.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και φύγαμε και θα προτιμούσε να.
2: Θα προτιμούσε.
1: Να.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα μας, να συμμετάσχετε κι εσείς όλο αυτό που κάνουμε εδώ, το παρεάκι, τις συζητήσεις. Το, έτσι, το ερώτημα που θα μας βασανίσει σήμερα.
1: Κοίτα, είναι ρε παιδί μου, επειδή μου το έκανε το ερώτημα, είναι λεμιτόμος.
0: Στύψαμε σήμερα τα μυαλά μας κάτω όλοι εδώ και καταλήξαμε στο εξής.
1: Δεν μου αρέσει καμία από τις δύο απαντήσεις.
0: Θα προτιμούσες να.
1: Ναι.
0: Βγει στη δημοσιότητα. Καλά, ακόμα δεν έχουμε πει.
1: Ακούστε πρώτα.
0: Τώρα φανατικό κοινό,
1: ακούστε
0: έτσι.
1: Ακούστε πρώτα και μετά κλείστε το.
0: Λοιπόν, θα προτιμούσες να βγει δημόσια σε όλους.
1: Πρωινάδικα.
0: Story, ρε παιδί. Ναι, ναι, χαμός.
1: Χαμός. Λιάγκα σε καλύτερη του.
0: Το IBAN και οι κινήσεις στο λογαριασμό σου στην τράπεζα. Ναι. Και αν έχεις παραπάνω από έναν όλων ή το ιστορικό του ChatGPT.
1: Τα λεφτά. Εξάλλου χρωστάω παντού. Μόνο θα μου βγούνε μόνο κομμέτια εδώ, ό,τι έχω κάνει να πούμε συμφωνίες. Πάρτε τα. Αυτά είναι. Με το σταυρό στο χέρι πάω σε καλός χριστιανός. Πληρώνω την κυβέρνηση. Μου τα έχει φάει όλα. Ορίστε.
0: Λοιπόν, η τελευταία,
1: ιστορικό,
0: η τελευταία μου αναζήτηση. Η τελευταία μου αναζήτηση στο ChatGPT.
1: Τα τι λέμε.
0: Δεν θα πω όλες, γιατί δεν γίνεται να το κάνω αυτό.
1: Κάτσε, θα πω και εγώ
0: όχι,
1: τώρα.
0: Δεν γίνεται πραγματικά να βγει το ιστορικό του ChatGPT έξω. Δεν γίνεται. Το είχα πει στην κόρη μου αυτό μια φορά, γιατί τα νέα παιδιά, ξέρεις, με το chat full. Της λέω το ιστορικό του chat, μου λέει ποτέ να πεθάνω.
1: Ωραία, πού είναι, είναι το ιστορικό.
0: Είσαι μέσα.
1: Είμαι.
0: Ωραία, εδώ, στο πλάι. Αν πατήσεις τελείστες πάνω.
1: Ναι. Δεν μου βγαίνει. Προβολή, αρχείων.
0: Δώσε μου να δω εγώ.
1: Όχι. Δεν υπάρχουν, μου λέει, αρχεία.
0: Αποκλείται, δεν έχεις ψάξει.
1: Εδώ, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Όχι εκεί. Δώσε μου, δεν θα κοιτάξω, δώσε μου.
1: Στα άλλα. Περίμενε, κάτσε ρε. Κάνε, φύγε μακριά, ρε. Στα περισσότερα.
0: Να τα, εδώ πέρα.
1: Α, εδώ, οκ.
0: Γιατί μου το παίρνεις από τα χέρια.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ ότι είναι το τελευταίο μου.
0: Ναι, μην φωνάζεις, ακούμε. Άκου
1: εδώ. Χάρτης αρχαίας Ευρώπης. Αυτό ήθελα να ψάξω.
0: Τι σου βγάλε.
1: Κοίτα, έβλεπα μια ταινία και ήθελα να μάθω, ρε παιδί μου, να θυμηθώ βασικά λίγο τα ευρωπαϊκά βόρεια φύλλα το 450 ποια ήτανε. Και αν υπάρχει κάποιος χάρτης να τον δω. Αυτό έβλεπα μια ταινία και ήταν να δω.
0: Τι έτρωγες εκείνη την ώρα.
1: Ελληνικά.
0: Είχες φάει βαριά.
1: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικά τραγούδια για παιδιά. Κάτι έψαχνα για τα ανήψια μου. Πάλι. Ιδέες σατυρικών βίντεο, εντάξει.
0: 2-11-700-79-31.
1: Εσύ δεν μας είπες όμως, εγώ είπα τρία.
0: Είπα, να σου πω κι άλλο.
1: Έτσι, αλλά δύο θέλω.
0: Ωραία. Ασκήσεις για τον αφιένα.
1: Άρα γιαγιά. Τα και εγώ δεν ψάχνω αυτό. Πώς να ξεπιαστώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε.
3: Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκη μου, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, να ακούς το όνομά σου μόνο για καλό.
3: Πολύ ωραία ευχή, μ' αρέσει, την κρατάω.
0: Σε ευχαριστούμε, Σοφάκη, για πες.
3: Νομίζω και σαν η κόρη σου, έκανε λάθος.
0: Η κόρη μου, η μεγάλη, ναι, ναι, να το κορίτσι χαίρεστε, μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
3: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι και με τα δύο θα γέλεγε ο κόσμος, ό,τι και να βλέπε. Αλλά θα πω μάλλον τη συνομιλία κι εγώ.
0: Το
3: γιατί κατά κύριο λόγο, ναι, αναζητάω χρώματα για βάψιμο στους στίχους, οπότε εντάξει.
1: Ναι, το τελευταίο σίγα καιρό, Σοφία. Πιο παλιά τι έχεις.
0: Όλο το ιστορικό σου θα βγει.
3: Όχι, όχι και πάλι, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επικίνδυνο.
0: Τι ψάχνεις, πώς θα βάψεις τον τοίχο.
3: Ναι, ιδέες για βάψιμο τοίχου.
1: Μέντα είναι της μόδας και ζάχαρη.
3: Και το γκρέτζ, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι χρώμα είναι, αλλά
1: δεν μ' αρέσει αυτή. Είναι, βγάζει μια γκριδίλα, δεν τον μπορώ.
0: Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, το IBAN του λογαριασμού ή λογαριασμών μαζί με τις κινήσεις που έχουν γίνει ή το ιστορικό του ChatGPT.
1: Σμπούνιαση δεν είπε.
0: Ναι, σμπούνιαση.
1: Έχουμε γραμμούλα,
0: Άσε μας ρε Σμπούνια. Έχει ψάξει, έχει ψάξει Ζανζιβάρ και τέτοια αυτό.
1: Που θα την πάω ταξίδι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, να χαίρεσε την κόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε,
3: Εύελιν.
0: Ναι.
3: Γεια σου,
0: Ευαγγελία δηλαδή.
3: Ευαγγελία, ναι.
0: Συνονόματο το κορίτσι. Όταν ήμουν μικρή, έλεγα στη μάνα μου, ρε μάνα, γιατί δεν με πεις και εμένα Εύελιν. Είχαμε μία συμμαθήτρια.
1: Κάτω μόνη σου, σου είπε.
0: Όχι. Θεωρώ ότι από το Ευαγγελία, από τα πιο ωραία αποκοριστικά είναι το Εύελιν.
1: Είναι ωραίο το Εύελιν.
0: Πολύ ωραίο.
3: Το πάρα πολύ, αλλά εμένα και τα Ελίνα μου αρέσει, δεν ήξερα ότι πιάνε.
0: Γιατί παίρνει αυτό το ύφο, ρε Θανάση. Θε να φλερτάρει την Εύελιν.
1: Όχι, μου αρέσει, έχει μια ανωτερότητα το Εύελιν.
3: Θανάση το παίρνω.
1: Έτσι είναι. Ερβέδι μου, σου βγάζει ένα δούκα του Σάσεξ.
0: Γιατί αλλάζει τη φωνή σου, με λέει.
1: Εγώ αλλάζω. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πε.
1: Έχω ένα απάντητη.
3: Λοιπόν, παιδιά, σε κάνταρα το λογαριασμό και όχι στο λιάγκα, στο κούλι κατευθείαν. Πραγματικά. Γιατί την χάνει να είμαι δασκάλανο πληρώτρια. Να δει πόσο φτωχάλε είμαστε.
1: Εσύ δεν έχεις κοιμηθεί σε σκηνή πάντως, περιμένοντας.
3: Αγάπη μου, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου λες, στο ιστορικό chat GPT δεν θες να βγει.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα λίγο και το chat. Είναι και λίγο αδιάφορο ή θα κλείσει και λίγο σπίτια.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ή θα κλείσει σπίτι, είναι και λίγο
0: αδιάφορο. Α, ναι. Είναι ανάλογα.
3: Και
0: εγώ δεν έψαχνα πολλά. Τον τελευταίο καιρό όμως.
3: Μπορεί να είναι ταυτόχρονα τόσο αδιάφορο, αλλά ταυτόχρονα να κλείσει και σπίτια.
0: Το δικό σου?
3: Το δικό μου, ναι. Είναι και αδιάφορο, αλλά κλείνει και σπίτια.
0: Ναι, κλείνει όμως, και σπίτια.
1: Ξέρεις τι όμως, εκφύσεως οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είμαστε περίεργοι, δηλαδή μπορεί να ακούσουμε μια είδηση και να το ψάξεις. Και μετά να σου συμβεί κάτι εσένα και να σε πάνε μέσα από και αυτά που έχεις ψάξει πριν ένα χρόνο.
3: Τα είδηση, αγάπη μου, που να συζητήσω το χθεσινό σας θέμα που ήταν το κορυφαίο και δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο.
0: Ποιο.
3: Το τσιγκούνι ή τον κερατά.
1: Μα βλέπετε, χτυπάνε τα τηλεφωνά της τώρα εδώ.
0: Εμένα για τους λουκουμάδες είναι.
1: Εμένα μου στέλνει μηνύματα, μου λέει ποια Εύελιν ρε κερατά.
0: Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Φιλάκια.
1: Τσάω, τσάω.
0: 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να βγει το ιστορικό chat GPT στη δημοσιότητα ή το IBAN και κινήσει το λογαριασμό σου. Για πείτε μας.
1: Εξάς μην είστε γιατρός.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε.
4: Έλενα.
0: Γεια σου Έλενα, για πες.
4: Κάνουμε λίγο χιούμορ. Να βγουν οι λογαριασμοί.
0: Γιατί?
1: Chat GPT, Έλενα, έχει ψάξει τα πάντα.
4: Γιατί φαντάσου, έχω δύο κόρες. Να δούνε τι ψάχνει η μαμά και οι φίλες της.
0: Τι ψάχνει, πες ένα ρε παιδί.
1: Να αλλάξω λίγο τη φωνή μου πάλι.
4: Μας ακούνε. Όχι, αλλά όλες ψάχνουμε. Δηλαδή το καλοκαίρι ήμασταν γυναικοπαρέα, τα πιο περίεργα, τα πιο κουλά. Οπότε του λογαριασμού καρδιά μου.
0: Πού είχατε πάει γυναικοπαρέα?
4: Ξήρω.
0: Στη Σύρο.
1: Σύρο, την, να έρθετε μέθενα.
0: Γιατί? Σταμάτα, ρε.
1: Θα σας πω για ψαράκι.
0: Τι ψάρε, ρε παιδί μου, τι μπορείς να ψάξεις. Τα αξιοθέατα, φαντάζομαι, έψαχνες στη Σύρο.
4: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αγία.
0: Πού να πάω το βράδυ για ποτάκι.
1: Πού έχει ωραία μνημεία η Σύρο. Να πάω να προσκυνήσω. Να πάω να καταθέσω τον οβολό μου και εγώ.
0: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Φιλάκια. Last call 2-11-779-31.
1: Εσύ γυναικοπαρέα, τι ψάχνεις? Ναι, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Πείτε μας, κυρία μου, κι εσείς.
0: Πώς σας λένε?
5: Χρυσόστομο.
0: Α, ο Χρυσόστομο, τι κυρία μου.
1: Συγγνώμη, Χρυσόστομο.
5: Δεν πειράζει.
1: Χρυσόστομο, συγγνώμη, τα ακούστηκα.
0: Ρε Θανάση, μια φορά σ' άφησε να μιλήσει γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο.
1: Δεν σε έπαιρναν τηλέφωνο, ήταν ο τηλεφωνό από κάτω κάτω από πάρει του λουκουμάδε.
0: Χρυσόστομο, τι κάνει, συγγνώμη.
5: Καλά, όλα καλά.
0: Για πες.
5: Χρόνια πολλά και για το παιδί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Χρυσόστομο, συγγνώμη, έτσι ήταν μπουκωμένη η γραμμή.
0: Για πες.
5: Δεν πειράζει. Ξεκάθαρα τραπεζικό λογαριασμό.
0: Και εσύ, όλοι τον λογαριασμό, Τι έχεις ψάξει, Χρυσόστομο?
5: Εντάξει, βασικά το τελευταίο δεν ήταν κάτι. Κάτι χαρακτηριστικά για αυτοκίνητα που ψάχνω. Αλλά τα υπόλοιπα εντάξει, καλύτερα να μην τα.
1: Όχι, να μας πεις, Χρυσόστομο, τώρα εγώ έχω πορεία.
5: Εγώ γι' αυτό επέλεξα τράπεζα όμως.
0: Για να μην το πει καλά, λέει ο άνθρωπος.
1: Σωστά, εντάξει. Μπορεί να
0: μας αλλιώς θα λέγεται το ChatGPT.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κομπλέ. Ξενέρωσα λίγο τώρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χρυσόστομο.
0: Όπως καταλάβατε, το ChatGPT κανένας ποτέ δεν θέλει να βγει.
1: Άρα φαντάζομαι ότι ψάχνουν, έτσι.
0: Ούτε το δικό μου θέλω. Που έψαχνα προχθές πώς φυτρώνει βασιλικός. Δεν θέλω.
1: Εντάξει, αυτό είναι soft.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Αν θέλεις ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά, εργασίας, τότε θα πας σε ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εκεί ανήκεις. Delta360.gr 210-32-20-360.
1: Σου είχα λάσει μπρίζα. Σου έχει σπάσει ο ρουμπινές. Μήπως θέλεις να βάψεις μια γωνιά στο σπίτι, δουλευταράς. Έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Σύγκρινες προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Μην ψάχνεις τηλέφωνο, δουλευταράς.
0: Λοιπόν, από τη Δευτέρα που μας έρχεται αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση θα ακούσουμε το νέο τραγούδι του υπέροχου Πανουκιά μου. Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2 από Δευτέρα 21 του μηνός. Προς το παρόν πάμε λίγο πίσω και να απολαύσουμε Πανουκιά μου και άσε με μια νύχτα μόνο.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always Service. Βιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Ιωάννα Βύση και το Όχι Γιατί στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά. Τι θέλει το κορίτσι μου, τι θέλει. Αυτό γιατί πέφτει το μικρόφωνο προς τα κάτω.
1: Πάει, χάλασε ο βραχιόνας.
0: Από εδώ.
1: Όχι, από το πλάι.
0: Από εδώ, ναι.
1: Δώσ' του μία. Δώσ'
0: του μία. Τέλεια.
1: Ωραία, το γύρισες.
0: Και εμάς και δουλευταράς έχω γίνει.
1: Καλλιτεχνάρα είσαι, ρε. Τα πάντα.
0: Λοιπόν, σαϊτιά του Μιχάλη Χατζηγιάννη θέλει Τάνια και βέβαια θα το βάλουμε αμέσως τώρα. Κοντοζυγώνει και το Άκα, λέει Βάσο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και έφτασε η ώρα για το πρώτο δώρο της ημέρας. Είναι ρολόι Ουζου. Μην κάνεις φασαρία με το ποτήρι. Μπράβο. Ρε Θανάση, τι κάνεις?
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Το γυναικείο ρολόι Ουζου θα γίνει δικό σου στο 211-779-31. Τηλεφωνείς, βγαίνεις αέρα. Το Ουζου έχει, η νέα συλλογή Ουζου είναι εξαιρετική. Έχει γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Ουζου.gr για να τα δεις εκεί ζωντανά μπροστά σου στο ίντερνετ. Ζωντανά, καταλάβατε, μπροστά σας εννοώ. Ανανεωμένο e-shop. Και εμείς τώρα στην απαγγελία του Θανάση θα παίξουμε για το ρολόι το Ουζου. 211-779-31.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κοράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια!
0: Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να πεις το τραγούδι που ο Θανάσης θα το έτσι. Πώς το λένε, πες λίγο το ρήμα.
1: Αγόγγιστα.
0: Όχι, ρήμα, όχι.
1: Τι θέλεις.
0: Το ρήμα.
1: Θα εκφράσω.
0: Αλλιώς. Θα παρουσιάσω, όχι.
1: Θα. Πώς το λένε,
0: θα εκτελέσω, ναι.
1: Θα εκτελέσω. Μπορεί το εκτελέσω είναι το πιο ωραίο. Το μπορώ.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Καλώς τον, πώς σε λένε?
3: Άγγελος.
0: Άγγελος, από πού τηλεφωνείς?
3: Στον δρόμο είμαι, Κηφισίας.
0: Στον δρόμο και?
1: Κηφισίας.
0: Α, Κηφισίας, έχει κίνηση?
3: Σήμερα είναι καλά.
0: Όντως σήμερα, χθες ήταν χάλια, ήσουν και χθες εκεί. Ναι. Λοιπόν, Άγγελε, θα προσπαθήσεις να βρεις τίτλο τραγουδιού σε 5 δευτερόλεπτα. Θα σου πω πότε ξεκινάει ο χρόνος. Δώσε βάση στους στίχους που θα ακούσεις από το Θανάση με οποιοδήποτε τρόπο και να τους ακούσεις.
1: Είσαι έτοιμος?
3: Για πάμε.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα ξεκινάς και μας λες το στίχο σαν ποιητής.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Δεν αναστενάζουν οι ποιητές, Θανάση.
1: Οι ποιητές οι δικοί μου αναστενάζουν γιατί είναι ερωτικοί.
0: Ναι, και πιο γρήγορα, Θανάση.
1: Λοιπόν, εγώ που κάνω κάθε μέρα το χαμάλι να είσαι στη τρίχα έξω να κυκλοφορείς. Μου λες πως είμαι.
0: Πώς. Ναι, μπράβο. Να μου πετάσεις θερμασίες μαγαρίνι. Μπράβο σου, Άγγελε, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
1: Πολύ δυνατός είσαι, Άντζελο.
0: Εντάξει, είναι, ήταν και ωραίο το τραγούδι και εύκολο.
1: Τι να σου κάνω, πήγα από τη μέση.
0: Όχι, είναι.
1: Τα άλλα είναι πιο χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, έχεις πει πιο δύσκολα. Αυτό ήταν εύκολα. Και άκουσε τον Άγγελο τώρα, πως είναι και φίλος σου.
1: Όχι, ο Σμπούνιας θα κάνω. Άρα φίλος του Σμπούνια ήταν.
0: Για πάμε. Ο Χρήστος Δάντης αμέσως τώρα και τα δακτυλικά αποτυπώματα στον Σφαίρα 102.2.

0: Παπίλα στο μικρόφωνο θα λάσπα σας, είναι ένα παπίλα
1: ανεποκομμένη. Μίλα κανονικά σαν άνθρωπο.
0: Γιατί το... μια χαρά μιλάω.
1: Τι να κάνω παιδιά, και έφερα λουκουμάδες να κεράσω για την
0: λοιπόν,
1: κόρη μου.
0: Λοιπόν, είναι τέτοιο άτομο η Ελινά μέσα να μας κεράσει, μας ζάλισε 15 ώρες τι να κεράσω, να κεράσω. Και λέμε ρε εσύ Ελινά δεν πειράζει μόνο που το πες.
1: Αχ αλλά... παιδιά, είχαμε μπει στο... σε εφαρμογή να παραγγείλουμε. Λοιπόν, και λέει ο Θανάσης, εγώ δεν θέλω να φάω παιδιά, θέλω ένα τσάι.
0: Εγώ πραγματικά ένα τσάι ξεκίνησα να θέλω.
1: Και του διάβαζα το τσάι που.
0: Θες να το ξαναδιαβάσεις λίγο. Όχι, δεν το πεις γιατί κάτσε. Αυτό είναι θέμα. Παιδιά, λίγο. Τι κάνετε με τα καταστήματά σας. Αυτό το Κόπεχαγ στάιλ που ξαφνικά έχει γίνει όλη η Κοπεχάγη. Μετά, όλοι είστε μπραντσάδικο, είστε τρατορίες, είστε μπαράκια.
1: Του λέω, Θανάση, αφού θέλεις μόνο τσάι.
0: Άκου εδώ επιλογές τώρα που έχει το μαγαζί τσάι.
1: Θα σου πω τι τσάι έχει να μου πεις ποιο να σου πάρω. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Πάμε. Δεν λέμε τώρα ποιο μαγαζιά και αυτά.
0: Όχι, μην τους εκθέσουμε.
1: Θέλεις, του λέω, τσάι μυρωμένος θάμνος.
0: Αυτή είναι μάρκα.
1: Α, ναι.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, δεν το έχεις εισαγωγικά.
0: Τι να σου κάνω.
1: Όντως είναι.
0: Μάλλον.
1: Τσάι κόκκινη πλατεία.
0: Και αυτό τσάι.
1: Όντως.
0: Και αυτό νομίζω μάρκα είναι.
1: Τσάι φθινοπορεινή σονάτα.
0: Αυτό δεν νομίζω να είναι. Αυτή είναι ντροπή του τσαϊού.
1: Τσάι.
0: Εγώ και ο Μότσαρτ το πίνω.
1: Τσάι κρυολογήματος. Αυτό είναι του βουνού, δηλαδή αυτό θέλει να πει.
0: Αυτό θέλει να πει, μάλλον.
1: Ναι,
0: το χαμομήλι.
1: Δεν είναι, χαμομήλι πιο κάτω.
0: Α.
1: Τσάι China Senja.
0: Κάτι θα είναι αυτό από Κίνα.
1: Του λέω θες ένα μάτσα να τελειώνουμε.
0: Μάτσα ποιος πίνει, ρε φίλε, αυτήν την ιδέα να μου.
1: Γιατί να μην πίνουνε μάτσα.
0: Μου έρχεται μια καούρα, μια ημετήλα από ό,τι το βλέπω.
1: Μετά μπαίνω σε ένα άλλο και του λέω, λοιπόν, Θανάση, τσάι.
0: Αυτά δεν είναι ονόματα για προϊόντα, παιδιά.
1: Θέλεις, λέω, ανθό χαμομηλιού.
0: Αυτό
1: θέλεις
0: πας...
1: blueberry cream.
0: Τι είναι αυτά. Αυτά είναι τσάι.
1: Το blueberry cream εμένα κάτι μου κάνει.
0: Αυτό είναι light τσάι με γεύση blueberry.
1: Μάτσα samurai.
0: Αυτό, ας πούμε, δηλαδή, εγώ θα έπινα μάτσα samurai. Δηλαδή, σε το πότε πας και βγαίνεις από την τουαλέτα, ούτε
1: που το λέω, Θανάσης, πάρε μου ένα φέτο σπέσο γλυκό. Λοιπόν, πριν πούμε λίγο την παρέα που έχουμε, θέλω να σας πω για κάτι που διάβασα στο πρώτο θέμα το πρωί. Την είδατε την κυρία που πλήρωσε με 5,2 εκατομμύρια την αγάπη της για σύνοδο πολυτελείας.
0: Αχ, αυτή που ήταν η πάμπλουτη που
1: ναι.
0: Της
1: φοβάλλωσε
0: αγαπώ και της έφαγε 5 μίλια. Για πες.
1: Είναι χείρα, καταρχάς είναι η χείρα του προγραμματιστή του διαδικτυακού παιχνιδιού Roblox.
0: Σόπαρε!
1: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα το διάβασα.
0: Oh.
1: Στο πρώτο θέμα το γράφει, έτσι. Δεν το είπα μόνη μου. Λοιπόν, η οποία είχε, είχε αγοράσει προσφάτως μία έπαυλη στο Μανχάταν για 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Όταν ολοκλήρωσε την αγορά του ακινήτου, τέλος πάντων. Ακινήτου, κατάλαβε. Ένα εντυπωσιακό ερχοτικό, το ανακαίνισε μια χαρά. Λέει ταυτόχρονα, καταρχάς το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως μνημείο της Νέας Υόρκης, ιστορικό μνημείο.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο δικηγόρος επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι η αγορά δεν ήταν μια προσωπική πολυτέλεια, αλλά ήθελε ένα ωραίο σπίτι για να ζήσει με τον σύντροφό της.
0: Okay.
1: Εδώ έρχεται ο σύντροφος.
0: Το σύντροφο τον είδε, ο σύντροφος είναι αηδία, τον βλέπεις.
1: Α, δεν είναι αυτός που έχει στο εξώφυλλο εδώ.
0: Ο ασπρομάλης με τα μπλε μάτια, αυτό δεν είναι.
1: Πού είναι στο ιδιωτικό
0: τσέ. Ότι είναι ωραίος αυτός.
1: Δεν τον βλέπω. Α, δεν είναι και άσχημος, δε Θανάση.
0: Ο μιου μιου να πούμε.
1: Τι μιου μιου.
0: Τι είναι αυτά. Δηλαδή παθαίνει και εσύ κάτι γυναίκες, φίλε.
1: Δεν λες Παναγία μου, δεν μπορώ να το βλέπω να άσχημος.
0: Συγγνώμη, λέει τώρα σου αρέσει αυτός ο άντρας, να σου φάει 5 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτάκι.
0: Καλά, μου πει εδώ. Τέλος πάντων, μην το πω τώρα.
1: Α, τον έχει. Ναι, τον είδα, ναι.
0: Κάμερα σκάλα σκρούσα, το πω.
1: Η σχέση της με τον Σταρ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, λέγεται Σταρ, ξεκίνησε το 24. Χρειαζόταν λοιπόν έναν Ιταλόφωνο σύνοδο για ένα ταξίδι που θα έκανε στην Ιταλία η κυρία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, παραπέμφθηκε στην εταιρεία Cowboys, Cowboys for Angels.
0: Όλο ντροπή.
1: Η εταιρεία λέγεται Cowboys for Angels.
0: Αλογατάρι δηλαδή, έψαχνε.
1: Και λέει, γεια σας, θέλω έναν Ιταλόφωνο συνοδό για να ταξίδι στην Ιταλία. Να μου περιγράφει.
0: Ρε μάνα, λοιπόν, η μάνα μου παρακαλέκα μια κοσαριά χρόνια να πάει στη Βενετία με τον πατέρα μου. Κόλτς έλεγε προβλήμα. Α, ναι, αυτό δεν, κοίτα. Πω, μάνα, το βρήκαμε. Cowboys μπαίνεις, τώρα τσικάρεις, διαλέγεις Ιταλό συνοδό και θα σε πάει η Βενετία.
1: Ναι.
0: Και τα έξοδα της Ελλήνας.
1: Λοιπόν, εκείνοι λοιπόν τις λένε στο Cowboys for Angels, τις λένε εντάξει, θα υπογράψουμε μια συμφωνία εξόδου, για να βγείτε έξω δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν. Ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο Χριστός καλέ.
1: Για να μπορέσει. Α, Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι, έχω πάει πιο κάτω.
0: Λοιπόν. Κάτσε, η έξοδο θα είχε και ερωτική πράξη ή μόνο βγήκαμε για φαγητό?
1: Εκείνη ήθελε να τον πάρει τον Σταρ, να τον πάρει από, το, από τους Cowboys.
0: Αλλά τον αγοράζει.
1: Να γίνει και το Cowboy. Okay, κατάλαβε. Okay. Και τη λέει, για να τον πάρει εσύ από την εταιρεία, θα δώσει 8 εκατομμύρια και τα δίνει.
0: Έτσι έκανε και ο Ολυμπιακός με το Πουέρτα. Δεν τον ερχόταν, άμα δεν είναι.
1: Τα δίνει ανάγκες. Λοιπόν στον Σταρ. Λοιπόν, εκείνο παίρνει τα λεφτά η εταιρεία. Και την ώρα που παίρνει τα λεφτά, εξαφανίζονται τα λεφτά. Εξαφανίζεται και αυτός.
0: Ο Σταρκ πάει.
1: Πάει, ναι.
0: Πω από The Winter is Coming. Για την κυρία.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε ακούσει, γιατί τώρα μπορεί να γελάμε και να μας φαίνεται, αλλά έχουμε ακούσει για αρκετές περιπτώσεις που την πατάνε και λέω τώρα.
0: Περίμενε, δεν την πατάει εδώ συγκεκριμένη, δεν της έφτανε ένα βράδυ, ήθελα να τον αγοράσει, να πάρει το συμβόλαιό του.
1: Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, σου λέει.
0: Και τι είναι αυτή η αγάπη και ο ρωτός, άλλωστε δεν μπορούσε δηλαδή να πάει να ερωτευτεί, τι της είπε, αγόρασε το συμβόλαιό μου, αγάπη μου.
1: Τώρα είναι στα δικαστήρια και ζητά τα λεφτά εκείνη. Αυτός λοιπόν λέει, εκείνη που ισχυρίζεται ότι την εξανάγκασε για τα λεφτά. Αυτός λέει ότι δεν σε εξανάγκασα για τα λεφτά. Έλεγες ότι ζούμε μια τρελή περιπέτεια μαζί μας.
0: Πάντως εγώ θα κάνω το κοινωνικό μου σχόλιο για άλλη μια φορά. Χαμένες οι γυναίκες. Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου.
1: Ερωτεύτηκε μωρή η γυναίκα και την πάτησε.
0: Είσαι man word, έχουν δίκιο που το λένε οι γυναίκες, φίλε. Θέλει τώρα και αυτή να κάνει λίγο το τσατσίρι τσιμπριτζίμπι τη.
1: Ποιο?
0: Η γυναίκα.
1: Η γυναίκα ερωτεύτηκε, θα μην ευρεάζει.
0: Ας το ερωτεύτηκα τώρα, το τσατζίρου BG ήθελε να κάνει, γι' αυτό μπήκε στο Cowboy and Aliens εκεί, πώς λεγόταν αυτό.
1: Και τον είδε, τους άρεσε.
0: Και τις βγάλαν τέτοια τιμή, όταν εγώ μπορώ να πάω στη γωνία και με 150 ευρώ να νιώσω ευτυχή.
1: Ηρέμησε λιγάκι.
0: Μα συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Δεν είναι κοινωνία αυτή.
1: Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα, ανώτερες σχολές Δέλτα, ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα σου. Αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, θα κάνει το Δέλτα βήμα σου και θα πα στι σχολές Δέλτα στην Αττική, Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και θα βρεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και θα γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. 2-10-32-22-60 για να πάρεις πληροφορίες. www.delta360.gr.
0: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet. Πώς με τη νέα Novilink προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Σαΐτια για το κορίτσι μου την Τάνια, μέσος τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του Σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
0: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
0: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνεια σκαλαζία. Decton Ultra Compact Stone.
11: Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
13: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610 525 352.
13: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
15: Σφαίρα.

0: Έφυγα για κάποια λεπτά. Την ώρα που έφυγα, μίλαγε στο τηλέφωνο και την ώρα που μπήκα, μίλαγε στο τηλέφωνο. Χαμός.
1: Τι να κάνω τώρα, μιλάμε πολλά στις business. Πολλά στις business, business, business.
0: Σιγά, ρε Θανάση, σιγά.
1: Να ξέρεις, μην άνοιξω το IBAN μου. Μην το βγάλω έξω, να τρομάξει ο κόσμος.
0: Ηρέμησε. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι ο Πασάς Δημοράπτης.
0: Ορίστε. Τι είσαι εσύ?
1: Άμα συγκρίνουμε τα IBAN μας, με τρώει. Με το δικό του τη λίγη διαφορά στον εαυτό του, άμα θέλει.
0: Λοιπόν, είναι η Novi Bet στην παρέα μας, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με τη νέα Novi League προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, η Novi League σε περιμένει. www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ και όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα περνά παρατήρητο. Με εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες και ακόμα πιο pro εμπειρία, είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm. Το μοναδικό Apple Premium Partner της στην Ελλάδα. Τώρα μπε στο iStorm.gr και κάτω δικό σου.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός.
1: Τι με την 51η ταξιαρχία καταδρομών της Τουρκίας που πάει απέναντι από τη Σάμο.
0: Τι λέει ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0.
1: Τόσο τελείωσε.
0: Ημίχρονο λέει.
1: Α, το ημίχρονο είναι. Ρε, δεν τους λυπάστε λίγο, ρε. Δηλαδή είναι κάτω, δεν αναπνέει. Τι τον κλωτσάς άλλο? Άσο να σηκωθεί, να περπατήσει, να πει γάλα, να πει τα πρώτα του αλφα, βήτα, γάμα, να μαμά, να λίλο, ένα μήλο. 6-0 στο ημίχρονο. Λέτε στο δεύτερο θα του βάλεις.
0: Μπάσκετ.
1: Τι είναι αυτό, πόλο παίζετε?
0: Δεν ξέρω, τι είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Τα, μια χαρά όμως, έτσι. Είναι ποδόσφαιρο.
1: 6-0 είναι 6-0.
0: Είναι πολλά, ε.
1: Για πρώτο ημίχρονο το λες κομματάκι πολλά.
0: Πολλά, πολλά.
1: Εδώ ο Ολυμπιακός έφαγε μια φορά 7-0, 25 χρόνια μου περάσει, ακόμα δεν μας το αφήνει να το ξεχάσουμε.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Έγινε τώρα με το 3 ή το 4 πρέπει να ήταν. Όχι, μπορεί και πιο μετά.
0: Λοιπόν, Brad Pitt για τον γάμο Taylor Swift και Travis Kelce ήταν καλεσμένοι.
1: Ο Brad.
0: Ο Brad. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή έχασα την Ινές Ντεραμόν. Έχασε τη γυναίκα του. Σκέψου πόσο κόσμο θα είχε. Το έχω πάθει και εγώ με το παιδί μου. Είχε πάει στην Ανιματέρ.
1: Άκου λίγο, στο TikTok το έχω δει αυτό. Πάρε στέκα για τα μαλλιά και ζωγράφισε πάνω ένα βελάκι όπως έχουν στα Sims, το παιχνίδι παλιά. Και να βλέπεις παντού ένα βελάκι να κυκλοφορεί. Το βάζουν κοντές συζύγους στην Αμερική στα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για άντρες. Και βλέπεις βελάκια να πηγαίνουν στις διαδρόμους.
0: Κάθε πρόταση κάτω. Είναι και πρόβλημα. Γιάννη, φέτος.
1: Λες μινισούλα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Σφαίρα.
0: Όχι, τι ήταν αυτό τώρα? Γιατί μας ήρθε τώρα αυτό?
1: Νομική δυνατή ομάδα.
0: Ποιον λοιπόν, έχουμε? Σε ένα περιστατικό που συνέβη στο γάμο της Taylor, είπε ο Brad, κάποια στιγμή έχασα την Ινές. Ο χώρος ήταν τεράστιος.
1: Ξαφνικά χωρίς κραγιόν φασονόταν.
0: Θανάση! Η καλεσμένη ήταν αμέτρητη. Ο Μπράτ από. Γιάννη, μη γελάς, γιατί του δίνει θάρρος και νομίζει ότι αυτά που λέει είναι ωραία και δεν είναι.
1: Ο
0: Μπράτ αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή την έχασε. Στην πίστα πάνω του γάμου χόρευε. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αγχώθηκε πάρα πολύ.
1: Μήπως είχε κάνει μεταθανάτιο, πήγε και ήρθε ο Μπράτ. Ήταν και μια ηλικία.
0: Ερώτησαν.
1: Έσβησε για λίγο.
0: Πώς αισθάνθηκες? Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Ήμασταν 10 ώρες εκεί, ίσως και 12. Όχι, στο σκυπάνε.
1: Ελληνικό γάμο έκανε ο Travis Kelce.
0: Σε κανένα, ποιον ελληνικό γάμο κάνει 12 ώρες?
1: Έχω πάει σε γάμο ελληνικό 22 ώρες, να ξέρεις.
0: 22 ώρες γάμος.
1: Άστο. Ξεκινήσαμε.
0: Αθήνα.
1: Όχι, ήταν σε χωριό, ήταν πάνω βοράς, προς Καρδίτσα.
0: Τι ώρα ήταν ο γάμος, 6?
1: 7 η ώρα ξεκινήσε ο γάμος, το απόγευμα.
0: Ωραία, okay. Το μυστήριο.
1: Φύγαμε, μας έρνανε γενικά, 5 ώρα το απόγευμα.
0: Την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Τι κάνατε με τις 5?
1: Είχε τρομερό τσίπουρο ο πεθερός. Δικό του.
0: Αυτό.
1: Το ότι βγήκαμε. Κοίτα, οι μισοί παρέα ήμασταν. Οι μισοί χωρίς παντελόνι, οι μισοί χωρίς πουκάμισο. Μου λέει Θανάση, είχε σηκώσει κάποια φάση πάνω λίγο στην πεθερά και τις χώρες λέει τις τεντέλη. Και έβαζε, λέει, σούβαζε παγάκια στον αφαλό.
0: Καλέ.
1: Μιλάμε τώρα ωραία σκηνικά.
0: Εσύ με ποιον είναι, ποιον συνόδευε? Ήσουν συνοδό.
1: Εγώ ήμουν στην παρέα του γαμπρού. Στην παρέα του γαμπρού.
0: Ναι, είχε την κοπέλα, στη μαμά σου, τον φίλο.
1: Τότε ήμασταν πριν 10 χρόνια. Σου λέω πήρε καρδιτσιώτησα. Είχαμε πάει.
0: Χαμό.
1: Σουβλάκι. Ναι. Κάτι γουρούνια.
0: Σαν τη Τέιλορ είναι ένα πράγμα.
1: Γουρούνια μετά και εμείς πέσαμε κάτω. Χαμό. Να με βλέπεις πάει γκέρ να χορεύω εκεί.
0: Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με τον. Σε βλέπω, ξέρεις. Σε βλέπω.
1: Είχαμε πει πολύ, δεν
0: με το ρεύμα. Ναι, μην κάνεις χειρονομίες. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr. Μπαίνει στο site και το αποκτά κατευθείαν. Τι να ακούσουμε, ένα τραγούδι Από.
1: Να βάλουμε τώρα και τζι. Πήγαινε στα μπαρ να πιει να ξεχάσει που μου άρεσε.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό.
1: Κολλάει τώρα και στην ιστορία που ήπια.
0: Με το καρδιτσιώτικο γάμο. Αυτό το τραγούδι κολλάει στο γάμο.
1: Καλά το είχαμε βάλει.
0: Μην κάνει χειρονομίε, λέμε.
1: Δεν λειτουργούν, δεν μη φοβάσαι.

απόγευμα την Οσφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Αμούσα. Ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Η ώρα πήγε 7 και έχετε δει όλη τη γιαγιά, την κριτικιά, η οποία ανέβασε πίεση με το χαζοτσιπιτή.
1: Κάπως τώρα να συνδυαστώ και εγώ με τη γιαγιά. Ούτε για αυτή ούτε εγώ μπορώ να το πούμε σωστά.
0: ChatGPT.
1: ChatGPT.
0: Όχι GTP, παιδί.
1: Μου βγαίνει γιατί, ξέρετε, γιατί όλα αυτά είναι για.
0: Λοιπόν, η γιαγιά, καταρχάς το νέο βίντεο του ημιμαραθωνίου Κρήτης, φέρνει τη γιαγιά Αγγέλα απέναντι στο ChatGPT. Η εκείνη το αποκαλεί ChatGPT. Έτσι. Το σποτ που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη γίνει viral, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με το γνώριμο χιούμορ των κριτικών γιαγιάδων, η οποία προσπαθεί, η ψηφιακή βοηθός, δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρωταγωνίστρια, της γιαγιάς δηλαδή.
1: Δεν την καταλαβαίνει μάλλον.
0: Ναι. Της λέει η γιαγιά. Έχω μια φωτογραφία. Μια παραδοσιακή συνταγή που κάτι θα μπορούσε να πάρει μαζί της στον αγώνα. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως της βρίσκει τρόπο και δεν της αρέσει της γιαγιάς. Λοιπόν, λέει, θέλω να με κάνεις 10 χρόνια νεότερη. Δεν το είδες.
1: Το είδα, το έχω δει.
0: Θέλω να με κάνεις 10 χρόνια νεότερη. Μισό λεπτάκι. Κοίτα μωρέ γιαγιά η γλυκούλα. Ναι.
2: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη. Να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
1: Κι άλλη κοιτάει.
3: Δεν μου ξεμίστευγε.
1: Α.
2: 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
0: Αυτό το έχει κάνει ο γιος μου. Που του λέει συνταγές του ChatGPT και του φτιάχνει άλλες και νευριάζει ο γιος μου. Και του λέω, παιδί μου, είσαι χαζό, τι κάνεις.
1: Μαλώνει με το κινητό και άλλα.
0: Μαλώνει με το ρομπότ, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είναι μάλλον με το. Είναι κινητό απαθιά. Λες γιατί δεν μου το βγάζει. Έτσι ήταν πάντα και με τηλεκτρονικά. Παίζαμε και νευρίαζε. Μπαίνει μάλλον μου, λέει, θαλάσσι μου, δεν του πληρώνει εσύ. Είναι στο σύστημα μέσα, δεν είσαι ο πρόεδρο.
0: Εσύ όταν παίζει, φαντάζομαι είσαι ήρεμο. Παίζει κάποιο καν, παιχνίδι και τέτοια. Καν, όχι, φωνάζει.
1: Νευριάζω πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν μπορεί να φανταστώ, Θανάση.
1: Σόπα, τι
0: μου.
1: Πάντω, εμένα το chat μέσωσε.
0: Δηλαδή.
1: Έσωσε τη σχέση μου με τη μάνα μου. Γιατί μάλλον μου έπαιρνε κάθε 10 λεπτά. Θανάση, ενημέρωσε το κινητό. Μου βγάλε αυτό το κινητό. Τι να κάνω. Έστειλε εγώ μια δημοσίευση. Α, δεν σε βρίσκω πλέον. Πού σε έβγαλε το ίντερνετ. Και τη έμαθα, έμαθα το καλοκαίρι το ChatGPT. Τα ρωτάει πλέον όλα.
0: GPT λέμε, ναι.
1: Whatever.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ρωτάει όλα εκεί και έχω βρει το κεφάλι μου. Ηρεμία, φίλε.
0: Είναι το γιατί της κυρίας Κατερίνας προς εσένα.
1: Αυτό.
0: Γιατί ChatGPT συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα στον Σφαίρα 102.2 καθημερινά. Εκεί αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επισήμανα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Γαστρονομία, πληροφορική, μόδα, υγεία, τεχνικά επαγγέλματα, μάρκετινγκ, προσχολική αγωγή, τα πάντα. www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360 σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Παθαίνεις ζημιά στο σπίτι και ελπίζεις να βρεις μάστορα. Μην ελπίζεις. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει.
4: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε στη συνταγή της ημέρας.
1: Ελπίζω να είναι κάτι μικρό και εύπευτο.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Ζυμαρικά.
1: Okay,
0: με ντομάτα και φέτα. Το είχα φτιάξει αυτό στην καραντίνα.
1: Safe.
0: Τρία υλικά. Μόνο τρία υλικά σας δίνω σήμερα. Μακαρόνια.
1: Είναι αυτά που βάζεις στο φούρνο και γίνονται όλα μαζί.
0: Εγώ το είχα κάνει αυτό στο TikTok. Όταν ήμασταν στην καραντίνα που είχε ο άντρας μου COVID και τον είχαμε κλειδώσει στο δωμάτιο και δεν έβγαινε.
1: Τον έρμο, η καλύτερη του εποχή πρέπει να ήταν.
0: Ο COVID όμως ο παλιός ορθόδοξος, προεμβολίων, προ, με κόκκινο σημάδι στην πολυκατοικία αυτή έχουν COVID εκεί και τέτοια.
1: Χημικού πολέμου η Ελλήνα με στολή. Πήγαινε με το ξυλαράκι του ρίχνε. Φάε!
0: Εκείνες τις εποχές παίρναμε 3 κιλά τη μέρα.
1: Πολύ φάει, πολύ φάει.
0: Λοιπόν, παιδιά, βράζεις τα ζυμαρικά καταρχάς. Παίρνεις ένα πυρέξ.
1: Εσύ, αυτό θέλει όντως βρασμένο το μακαρόνι.
0: Ναι.
1: Θα το βάλεις και ομό, νομίζω, θα γίνει μέσα με τα ζωμιά.
0: Όχι, εγώ έβαζα. Τι είχα κάνει, πρέπει να
1: φτιάξω
0: το TikTok.
1: Δεν θα στα κάψει πολύ. Άμα τα βάλεις.
0: Λέει, βράζεις τα ζυμαρικά, ζεσταίνεις τη σάλτσα και τα ανακατεύεις όλα μαζί, πας πάλι σε με φέτα και σερβιρέτα με πεσκοτημένο πιπέρι. Δεν είναι αυτό που είχα κάνει εγώ. Εγώ είχα πάει
1: να πειρέξ. Το βάζουμε τη φέτα.
0: Είχα πάει να πειρέξ, είχα γεμίσει ντοματίνια. Στη μέση είχα ανοίξει μια αυτή. Να μπει η φέτα ολόκληρη το τετράγωνο. Το βάζω, το βάλα στο φούρνο πριν βάλω τα ζυμαρικά.
1: Εγώ νομίζω έτσι γίνονταν, Ελίνα. Βάζεις τα ζυμαρικά, βάζεις τις ντομάτες, βάζεις τα
0: ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά δεν τα είχα βάλει άβραστα, όχι.
1: Εγώ με άβραστα το ξέρω και τα βράζουν μέσα στα ζουμιά.
0: Ποια ζουμιά, δεν έχει ζουμιά.
1: Το ζουμί της ντομάτας, μανίτσα μου.
0: Λοιπόν,
1: οι Ιταλοί να ξέρεις έτσι το κάνουν. Ναι,
0: άκου τι είχα κάνει εγώ. Είχα βάλει τη ντοματένια με τη φέτα, τα είχα βάλει στο φούρνο.
1: Ναι.
0: Και όταν βγήκε το φούρνο, τα έλειωνα με το πιρούνι, τα ανακάτευα, έγινε αυτό μια δεμένη σάλτσα μαζί με τη φέτα και τα ντοματένια που είχαν λιώσει.
1: Όπω.
0: Και μετά έριξα τα βρασμένα ζυμαρικά και τα ανακάτεψα όλα. Και είχα βάλει πένες κιόλας εγώ.
1: Εντάξει, εσύ στην ουσία ζέστανε στα υλικά. Και τα ένωσες. Εμείς λέμε να τα βάλεις όλα σε ένα ταψί και να ρισκάρεις.
0: Δεν τα ζέστανα, μωρέ, τι λες.
1: Γιατί
0: το ντοματίνι ψήθηκε.
1: Ζεσταίνεις την ντομάτα με τη φέτα,
0: ναι.
1: Και μετά έχεις βράσει αλλού. Δηλαδή πολλά, μαζεύονται κατσαρόλες. Εδώ είμαστε για να το κάνεις ένα να τελειώνουμε. Και αν γίνεται πάρε και αυτό το αλουμινίνιο να το πετάξεις μετά με το πλήρι.
0: Παιδιά, η συνταγή της ημέρας είναι καταπληκτική.
1: Ποια ήταν τελικά.
0: Αυτό.
1: Κάνεις κατά.
0: iStorm. iStorm.gr. Θα μπεις εκεί για να κάνεις δικό σου το νέο iPhone 18 Pro. Διότι έχουν ξεκινήσει οι προπαραγγελίες και συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Πες τώρα λοιπόν iStorm.gr.
1: Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο με τη τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
3: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
5: Απογευματινό σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πριν σας αφήσουμε θα παίξουμε «Είσαι πιο έξυπνος» από ένα δεκάχρονο.
1: Έχω εξαιρεθεί πάρα πολύ με αυτή την ενότητα.
0: Πάμε.
1: Άντε πάμε.
2: «Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο».
0: Θανάση μου, κοίτα με λίγο. Θέλω πάρα πολύ γρήγορες απαντήσεις. Δεν σκεφτόμαστε γιατί τα ξέρουμε όλα κατά το. Συμφωνείς?
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3. Αν σήμερα είναι Τετάρτη, τι μέρα θα είναι σε 10 μέρες?
1: Τετάρτη.
0: Σε 10 μέρες?
1: Πέμπτη.
0: Σε 10 μέρες?
1: Τρίτη.
0: Σάββατο. Πόσες πλευρές έχει ένα εξάγωνο?
1: 6.
0: Πολύ σωστά. Ποιο γράμμα βρίσκεται αμέσως μετά το μη?
1: Το νι.
0: Μπράβο. 2, 4, 8, 16.
1: 24.
0: 32. Πόσους μήνες έχει ένας χρόνος που έχουν 28 μέρες?
1: Έναν έχει.
0: Πόσους μήνες έχει ένας χρόνος που έχουν 28 μέρες?
1: 12.
0: Μπράβο ρε Θανάση. Βρήκες την παγίδα της ημέρας. Και...
1: Κάπως ένιωθω.
0: Αν προσπεράσεις το δεύτερο σε έναν αγώνα, σε ποια θέση βρίσκεσαι?
1: Αν προσπεράσεις το δεύτερο.
0: Το δεύτερο.
1: Πρώτος.
0: Αν προσπεράσεις το δεύτερο. Αν το δεύτερο προσπεράσεις.
1: Μα άμα προσπεράσεις το δεύτερο.
0: Τι είσαι?
1: Α, δεύτερος.
0: Κόλλα τον Θανάση. Είσαστε.
1: Μου τα δείχνει το μέχρι να ξέρετε. Τώρα μιλάμε για σούπερ χασμό.
0: Λοιπόν,
1: άρα με αυτογνωσία.
0: Κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Έρχεται και ξέρεις και ποιος έρχεται. Γιατί έχεις διαξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξε σε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Δουλευταράς.
1: Είπε κανείς για τρέλες τις Πέμπτες? Το Crazy Time του Novibet Live Casino ανεβάζει το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες σου έχουν αυτό το κάτι. Crazy. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
0: Λοιπόν, να περάσετε πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε. Σήμερα είναι Πέμπτη, από
1: καλή επιτυχία να πούμε στον Όφι. Παίζει σήμερα Europa League. Νίκησε χθες ο Ολυμπιακός, πάει να νικήσει και Όφι σήμερα. Είναι πρώτη φορά η Ευρώπη, έτσι. Ναι. Όλο το ρέθμινο σήμερα είναι στο γήπεδο.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να πάνε όλες πάρα πολύ καλά. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά σε όλους εσάς που γιορτάζετε.
1: Και σε όλες εσάς. Σε όλες τις Σοφίες.
0: Στη Σοφία, στην αγάπη, στην πίστη, την ελπίδα. Σε όλους εσάς που έχετε τη γιορτή σας. Όλοι εσάς που έχετε γενέθλιά σας, αύριο Παρασκευή στις 5 θα είμαστε μαζί. Η Ράνια μας έρχεται μέχρι τις 11.
1: Oh yeah.
0: Φιλιά πολλά.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Καλησπέρα. 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και Όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
6: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
7: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕΕ.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Λαλούνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
9: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: σπασμένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Τι μας αρέσει.
1: Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτο 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.

Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.